0: Our top stories.
1: BBC News with Emily Thomas. The United States and Iran have exchanged...
2: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης, εδώ και πάλι στο 3Z. Στο στούντιό μας έχουμε καλεσμένους. Σήμερα θα είναι εντελώς διαφορετικό το πρόγραμμα μας. Θα σας μιλήσουν οι καλεσμένοι μας. Έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας καθηγητή, τον και συνάδελφο εδώ στα προγράμματα, τον καθηγητή Γιάννη Μιλίδη. Είναι ο Τάσος ο Τσίκος, ο Γιώργος Ευθυμίου και ο Ανδρέας ο Μερακλής. Ο καθένας θα πει κάποια στιγμιότυπα τον καιρό της μαύρης εισβολής, γιατί ήταν εκεί, τα ζήσανε, και μάλιστα ο ένας από αυτούς, τους καλεσμένους μας σήμερα, ο Ανδρέας Μερακλής, έκανε και χμάλωτος και ευτυχώς κατάφεραν με τους πρώτους που ήταν με τον Ερυθρό Σταυρό να τον φέρουν πίσω στην οικογένεια του. Καλή ακρόαση, το τηλέφωνο μας εδώ είναι 94 15 19 23. 94 15 19 23. Άμα θέλετε να πείτε κάτι, να κάνετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να πάρετε όταν υπάρχει κάποια μικρή διακοπή ενός τραγουδιού για να μπορέσουμε να ακούσουμε τι θέλετε να μας πείτε. Και αρχίζοντας πρώτα θα δώσω το λόγο στον Γιάννη Μιλίδη, ο οποίος θα μας πει ορισμένα πράγματα και κατόπιν θα γίνει συζήτηση με τους άλλους τρεις καλεσμένους μας. Γιάννη.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Εκ μέρους της Κυπριακής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, της Κυπριακής Κοινότητας Βορείων Προαστίων Μελβούρνης, της Κυπριακής Κοινότητας Απόστολος Ανδρέας Sunshine και του Συλλόγου Γονέων και Νεολαίας Sunshine και της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα. Συνεργαστήκαμε όλοι μαζί για να οργανώσουμε τα προγράμματα που θα ακούσετε απόψε, την ερχόμενη Τρίτη, και επίσης τα προγράμματα που θα ακούσετε και από το 3XY. Επίσης θα έχουμε εκδηλώσεις στην Κοινότητα Βορείων Προαστίων την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 7 μέχρι τις 8 το βράδυ στο 41 Patridge Street στο Λάιλορ. Patridge, όπως ακούγεται Πέρδικα, όπου το Πανελλήνιο Κολέγιο σε συνεργασία με την Κοινότητα Βορείων Προαστίων ετοιμάζουν μια επέτειο με τίτλο «Δεν ξεχνάμε την τραγωδία της Κύπρου». Παρακαλώ όλους μας να υποστηρίξουμε και να παρευρεθούμε σε αυτή την εκδήλωση στις 24. Επίσης, στις 26 Ιουλίου θα έχουμε ένα ολοήμερο σχεδόν πρόγραμμα. Το πρωί θα πάμε στο Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στο South Melbourne για να τελεστεί μνημόσυνο των θυμάτων της τουρκικής εισβολής. Μετά το μεσημέρι θα πάμε στο Ελληνοαυστραλιανό Μνημείο στο Bergwood Avenue στη Μελβούρνη, όπου θα καταθέσουμε στεφάνια και καλούμε όλες τις οργανώσεις, τις ελληνικές, τις κυπριακές, που θα ήθελαν να καταθέσουν στεφάνια να μας τηλεφωνήσουν απόψε στο σταθμό, και επίσης μπορούν να τηλεφωνούν καθημερινά στο τηλέφωνο της Κέτης που έχει δώσει από το πρόγραμμα και θα το δώσει και αργότερα. Το απόγευμα στις 3 η ώρα, μετά από την κατάθεση στεφάνου, θα μεταβούμε στην Κυπριακή Κοινότητα, στο Lycon Street, και εκεί θα έρθει ειδικά από την Καμπέρα ο πρώην αρχηγός της εργατικής αντιπολίτευσης του Εργατικού Κόμματος, ο καθηγητής αυτή τη στιγμή και πρίτανης του Πανεπιστημίου της Καμπέρας, Μπιλ Σόρτεν. Θα έρθει ειδικά στην Κυπριακή Κοινότητα να μας υποστηρίξει και να παρουσιάσει ένα συνταρακτικό βιβλίο που γράφτηκε από την Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου στην Κύπρο με θέμα την ζωή της Χαρίτας Μάντολες, την κερινιώτησα αυτή η τραγική γυναίκα που μαζί με τις δύο αδελφές οι Τούρκοι σκότωσαν τους αντράδες τους, καθώς και τον πατέρα τους και τον θείο τους και άλλα άτομα της οικογένειάς της. Και επίσης θα την έχουμε σε συνέντευξη τη Χαρίτα Μάντολες στο πρόγραμμα του Σαββάτου, στο 3XY, στο Κυπριακό πρόγραμμα από τις 2 μέχρι τις 3 το απόγευμα, και παρακαλώ να ακούσετε τη Χαρίτα Μάντολες και θα δεχτεί βέβαια και τηλεφωνήματα από τους ακροατές μας. Θα έχουμε επίσης και εμείς την Χαρίτα Μάντολες την ερχόμενη Τρίτη μαζί με την Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου να μιλήσουν από το σταθμό μας. Βέβαια βρίσκονται στην Κύπρο, δεν βρίσκονται στη Μεβούρνη. Και βέβαια σας παρακαλούμε να υποστηρίξετε θερμά τις επαιτίους αυτές. Αλλά σημαντικό επίσης είναι ως πολίτες της Αυστραλίας να μιλήσετε στους πολιτικούς που ψηφίζετε, οποιοδήποτε κόμμα, δεν έχει σημασία ποιο κόμμα ψηφίζετε, να πάτε να τους βρείτε στα γραφεία τους και να τους πείτε σας ψηφίζουμε και πρέπει να πάρετε μια θέση για την Κύπρο. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση πάντοτε υποστηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά θέλουμε να πιέσετε να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα επίσης εκ μέρους των όλων των κοινοτήτων που συνεργάστηκαν με την Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε απόψε τρεις πρόσφυγες, θύματα της τουρκικής εισβολής, τον κύριο Γιώργο Ευθυμίου. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη και στο ακροατήριό μας.
3: Παρακαλώ την καταγωγή σου.
0: Γέννημα και θρέμα της Λαπίθου, της Κερίνιας.
3: Της αθάνατης Λαπίθου.
0: Λακώνων χτίσμα και πραξάνδρου.
3: Με πρόλαβες ακριβώς. Λακώνων χτίσμα. Η Λάπιθος, αγαπητοί ακροατές, χτίστηκε από λάκωνες που ήρθαν από την Πελοπόννησο να εγκατασταθούν στην Κύπρο.
2: Και την ονόμασα Λαπαθών και με την πάροδο του χρόνου έγινε Λάπιθος.
3: Έχουμε επίσης μαζί μας τον αγαπητό μας φίλο και συμπαραστάτη πάντοτε τον κύριο Τάσο Τσίκου. Καλησπέρα Τάσο.
4: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Κέτη, καλησπέρα σε όλους τους συμπατριώτες και συμπατριωτήσες που ακούνε τώρα το πρόγραμμα.
3: Καταγωγή σου παρακαλώ. Κατάγομαι
4: και εγώ από την ημερόησα Λάπιθο, τη θρεχτική. Μπορώ να πω είμαι ευλογημένος που γεννήθηκα σε αυτόν τον τόπο, αλλά ήταν και μια κατάρα, γιατί η τόση ομορφιά της, η τόση, δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα, είμαι τόσο συγκινημένος, ο πλούτος, η ομορφιά, ήταν αυτόν που μας έφερε.
2: Θα σε διευκολύνω Τάσο, η αρχαία Λαπαθών, η Λάπιθος, ήταν και οι λάμπους, αυτούς τους θησαυρούς αναφέρει ο Τάσος.
4: Γιατί
2: τη Βυζαντινή εποχή ήταν τόσο πλούσια η Λάπιθος και είχε τόσα λαμπερά ασκεύη και πράγματα που την ονομάσανε Λάμπους.
4: Μια κομμόπολης, και όπως έλεγε και το τραγούδι, δεν πιστεύω ότι τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας.
3: Μάλιστα. Επίσης, απόψε αγαπητοί ακροατές, έχουμε... Είναι τιμή μας που έχουμε απόψε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Μερακλή, ο οποίος επιστρατεύτηκε στην τουρκική εισβολή, ήταν στο τρίτο φορτηγό που έφτασε από το Συριανοχώρι στην Κερίνια για να αντισταθεί στους εισβολείς και δυστυχώς απόψε θα ακούσετε μια τραγική ιστορία, γιατί δυστυχώς πιάστηκε εχμάλωτος, αυτό ήταν στην τύχη του, με άλλους συμπολεμιστές του, ορισμένοι δεν γύρισαν, ορισμένοι είναι αγνοούμενοι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ανδρέα που ήρθες απόψε μαζί μας. Παρακαλώ, καλησπέρισε τους ακροατές μας.
5: Και εγώ με τη σειρά μου σας καλησπέριζω και απευθύνομαι προς εσάς. Είμαι ο Ανδρέας Μερακλής από το Καπούτι Μόρφου. Υπηρέτησα στην Εθνική Φρουρά, αλλά μετά απολύθηκα και ως εκ τούτου ήταν η Γενική Επιστράτευση και πρέπει να παρουσιαστούμε. Και εν συνεχεία στον πόλεμο στην πρώτη γραμμή, από την πρώτη μέρα, δεν υπήρχε άλλη αδιέξοδος. Λόγω των καταστάσεων έπρεπε να πάρουμε μέρος και με τα δυσάριστα νέα που προχωρήσαμε στη τόση κατάληξη με τόσες ταλαιπωρίες του πολέμου και πρώτη γραμμή συνεχόμενα, δηλαδή περάσαμε τις τέσσερις πρώτες μέρες. Μετά αντικατασταθήκαμε, πήγαμε πίσω ξανά στη Φιλιά, ξανά ανασυγκρότηση των ταγμάτων, γιατί ήταν μία περίοδος εκεί, ένας φαύλος κύκλος με λίγα λόγια που δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε ο ένας τον άλλον και αδέσποτα, σαν αδέσποτα σκυλιά είμαστε στις πρώτες τέσσερις μέρες ειδικά, τρεις με τέσσερις μέρες, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι γινόταν, πώς και μείναμε και πολύ ζωντανοί, ήταν ένα πράγμα άξιο μυστηρίο. Ήταν η πολλή υπομονή και συνεργασία μεταξύ μας, χωρίς υπεύθυνους, χωρίς αξιωματικούς. Οι περισσότεροι αξιωματικοί φυσικά τρέχανε ο ένας προς τον άλλον και ο άλλος έφευγε, άλλοι μας απαρατούσαν στο έλεος του Θεού. Με λίγα λόγια, δόξα τω Θεώ, να αφήσαμε μας ζωντανούς, εντάξει. Μετά τη φιλιά ξαναπήγαμε πίσω και ξανά στην πρώτη γραμμή πάλι.
3: Θα τα πούμε όλα αυτά.
5: Ναι.
3: Θα τα πούμε
2: αυτά. Αντρέα, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση?
5: Ναι.
2: Μήπως έτυχε να ήσουν ένα συνεχμάλωτος του Ανδρέα του Μαυρομάτι, του ηθοποιού?
5: Yes, μαζί στο ίδιο κελί.
2: Γιατί όταν ήρθε εδώ του έκανα συνέντευξη και ο άνθρωπος μου έλεγε ότι σας δίνανε ένα κομματάκι ψωμί και ήταν τα ψίχουλα κάτω και τα πιάνανε.
5: Αυτά θα πάμε μέχρι τώρα, μα πάμε μέχρι εκεί. Ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας του Μαυρομάτι μέσα στο ίδιο κελί, στα αντίαμα.
3: Στα
5: αντίαμα,
3: μάλιστα. Αγαπητοί ακροατές, ζήσαμε και οι τέσσερις απόψε που ακούτε τις φωνές μας, δυστυχώς, τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του ελληνισμού. Δηλαδή, προτού έλθουν οι Ατήλες να καταλάβουν την Κύπρο, δυστυχώς η Χούντα των Αθηνών απέσυρε το 1967, μόλις μπήκε στην, κατάλαβε την εξουσία, ολόκληρη την μεταρχία που είχε στείλει ο Ανδρέας Παπανδρέου για να αμήνεται της Κύπρου, και έμεινε η Κύπρος χωρίς την δύναμη αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως, το κράτος μας, η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ως πρόεδρος, είχε φτιάξει πολυβολία σε όλες τις αχτές της Κερίνιας, και μέσα στα πολυβολία αυτά δούλεψαν άνθρωποι δικοί μας, συγγενείς μας, τις οικογένειές μας, για να χτιστούν. Γνωρίζουμε κάθε μονοπάτι της Κερίνιας, της Μόρφου, της Πεντάγιας, όπου έγιναν οι εισβολείς. Ξέρουμε επίσης ότι η Χούντα έστειλε ανθρώπους ειδικά για να καταστρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία, πιστεύοντας οι ανόητοι ότι θα κάνουν διπλή ένωση με την Τουρκία και την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιωαννίδης είχε οργανώσει πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για τις 15 Ιουλίου. Οι Κερινιώτες γνώριζαν από πριν ότι γινόντουσαν αυτές οι καταστάσεις, γιατί υπήρχαν Εγγλέζοι που κατασκόπευαν τα κυπριακά στρατόπεδα και οι Κερινιώτες ξενοδόχοι τους έβλεπαν να φωτογραφίζουν τα κυπριακά στρατόπεδα, τους ρωτούσαν γιατί φωτογραφίζετε και έλεγαν ότι είναι τουρίστες. Πριν όμως γίνει η εισβολή, όλοι αυτοί οι Εγγλέζοι από τα ξενοδοχεία σηκώθηκαν και εξαφανίστηκαν. Και απόψε έχουμε εδώ τον Γιώργο Ευθυμίου και τον αγαπητό Τάσο Τσίκου να μας μιλήσουν. Πώς ζούσατε εκείνες τις μέρες, τι καταλαβαίνατε, τι αισθανόσασταν, τι βλέπατε στην Κερίνια? Αγαπητοί μου φίλοι.
0: Αγαπητέ Γιάννη, 1974-2026, 52 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή πάνω από μισός αιώνας. Και πάλι όμως είναι φρέσκα στη μνήμη μας, όπως τα ζήσαμε τότε, και δεν φεύγουν από το μυαλό μας όσα χρόνια και να περάσουν. Μιλούμε για προδοσία, πραξικόπημα και εισβολή. Ήταν τόσο μεγάλος ο αναβρασμός όμως από τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε, υπήρχαν ανατινάξεις, δολοφονίες, ακόμα καθαίρεσης του Αρχιεπισκόπου από τρεις Μητροπολίτες. Είδα εκλογές όλοι για διάσπαση. Είδα παγωτάρι να στέκεται πάνω στην Ποτορούν και αντί να πουλά παγωτών να βάλει προεκλογικό λόγο. Δηλαδή τόση ήταν η διάσπαση τότε.
3: Μάλιστα.
0: 3 Μαρτίου του 70, τελειόφυτος όντις του γυμνασίου, πήγαμε στο Μαχερά για να υποδεχτούμε το Μακαριότατο για την τέλεση του μνημοσύνου του Γρηγόρη Αυξεντίου. Καθυστέρηση. Τι ήταν? Πολυβόλα μπρεν πάνω στο Πανκύπριο Γυμνάσιο και στόχευσαν τον πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριον και των οδηγών του ελικοπτέρου, τον Ζαχαρία Παπαδογιάννη. Περίπου το 72-73 σηκωθήκαμε πρωί να πάμε να βαφτίσουμε στον Απόστολο Ανδρέαν, στον νέο δρόμο του Βαροσιού, αστυνομία γεμάτος ο τόπος. Τι είναι? Έβαλαν πόμπες που κάτω από το γιοφύρι για να ανατινάξουν τον αρχιεπίσκοπο Μακάριον. Τόσα ήταν αυτά τα πράγματα που εφαίνεται ότι πραγματικά κάτι κακόν έρχεται. Πολύ μεγάλων κακών. Το λοιπόν, για παράδειγμα, γνωρίζω τώρα ότι ο ταξιτζής έξω από τη μοίρα των καταδρομών που για να πάρει τους καταδρομείς στο Πέλαπας ήταν συνταγματάρχης του τουρκικού στρατού, όπως μάθαμε αργότερα. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όλα ήταν ολοφάνερα.
3: Μάλιστα.
0: Μετά, πραξικόπημα, την ημέρα του πραξικοπήματος ήμουν στη σχολή που εφητούσα μηχανολόγος. Ήρθαν πάνω, πήγαν, στείλαν να πάρουν το ΡΙΚ και το αρχηγείο της αστυνομίας. Τα πειρά που απάντησαν ήρθαν πάνω στο σχολείο μου, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Είχαμε και Τουρκοκύπριους και φοιτητές και καθηγητάς. Άσπρισαν από το φόβο τους. Άσπρισαν. Ξεκίνησε το πραξικόπημα Δευτέρα 15 Ιουλίου του 1974. Έμεινα εγκλωβισμένος στη Λευκωσία για 2,5 μέρες και μετά μας επέτρεψαν να πάω πίσω στη Λάπιθον. Είδα πολίτες που κυκλοφορούσαν με τα αυτόματα στα χέρια. Αυτοί που ήταν οι πραξικοπηματίες, πολίτες που ήταν ανάμεσα μας οι χωριανοί μας, με τα όπλα στα χέρια να μας κάνουν έλεγχο κλπ. Τι να πω.
3: Πώς ένιωσες όταν είδες αυτή τη σκηνή, τους συμπολίτες σου που νόμιζες ότι ήταν νόμιμοι πολίτες, να καταλαβαίνεις ότι ήταν πραξικοπηματίες που ήθελαν να καταστρέψουν την κυβέρνηση που μας έκανε μια πλούσια χώρα?
0: Πολύ σωστά, Γιάννη, πολύ σωστά. Ήταν τόση η αγανάκτησή μου που από εκείνη την ώρα πήρα και την απόφασή μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα το 1974, γιατί το 1974 νιώθαμε παραπάνω από ότι ήταν το 2000 ή το 2026 τώρα. Τόση ήταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανάπτυξη της Κύπρου και γενικά της περιοχής μας, της Κερίνιας, Λάπιθος, Καραβάς, Κερίνια, ήταν τόση ανάπτυξη. Είχαμε 95% μέση εκπαίδευση και περίπου 50% ανανοτά την εκπαίδευση στην περιοχή μας. Ήταν τα λεμόνια, ήταν τα ξενοδοχεία, τα πάντα. Ήταν ο επίγειος παράδεισος με τα πάντα. Γι' αυτόν ήταν μεγάλη αγανάκτηση μου, αγαπητέ Γιάννη.
3: Τάσο μου, ξέρω ότι αγαπάς πολύ τα γράμματα. Είχες όνειρα και ήρθαν αυτά που ήρθαν.
4: Ναι.
3: Μίλησέ μας παρακαλώ, πώς ένιωθες εκείνες τις μέρες, τι έβλεπες με τα μάτια σου?
4: Εκείνες τις μέρες για μένα ήταν μια αποφράδα ημέρα. Ίσως η μεγαλύτερη αποφράση ημέρα που εβίωσε ο ελληνισμός της Κύπρου. Γιατί όλοι οι Έλληνες είμαστε φυσικά.
3: Φυσικά.
4: Λοιπόν, έτυχε να βρίσκομαι στη Λάπιθο, γιατί ήμουν τότε μόλις 16 χρονών. Και παίζαμε εκεί με τους φίλους μου, είμαστε 4, τρέχαμε πάνω κάτω και ξαφνικά βλέπω τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν στη Λευκωσία, δούλευε στα δημόσια έργα, ήταν μάστρος, τον έκανε μάστρος τώρα μέσα στη Λευκωσία.
3: Μάλιστα.
4: Ήρθε ο πατέρας μου και μου λέει, γιέ μου, παιδιά, λέει, προσέξετε, λέει, γιατί γίνονται μεγάλα πράγματα, λέει. Είχα μερικά τουρκάκια, Τούρκους, απρέντες, οι οποίοι περνούσαν από τα χέρια του πατέρα μου. Πήγαινα και εγώ στο εργαστήρι στη Λευκωσία.
3: Άλιστα.
4: Για να πάνε μεγάλη πολιτική, μηχανική και αυτά. Την επομένη του πραξικοπήματος δεν ήρθε ένας. Ήταν από την τόχνη αυτή.
3: Μάλιστα.
4: Πολλοί είπανε τους σκοτώσανε, άλλοι είπανε τους φυγαδεύσανε οι Τούρκοι. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Το τι γνωρίζω είναι ότι επειδή ο πατέρας μου δούλευε μηνιάτικος στον Λευκωσία και ήταν και μακαριακός φυσικά, διότι δούλευε, δεν μπορούσε να, το χέρι μου σε ταΐζει να το κάνεις. Υπήρχε τότε η ρετσινιά ότι όσοι ήταν μακαριακοί ήταν και κομμουνιστές. που θυμάμαι τότε εγώ που πηγαίναμε.
6: Αυτό ήταν ο τρόπος για να διασπείρουν διάσπαση μέσα στον ναι. πληθυσμό.
4: Τετάρτη γυμνασίου.
6: Διχόνοια για να μην εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον.
4: Ναι, Τετάρτη μάλιστα. γυμνασίου.
6: Μάλιστα.
4: Κάναμε παρέλαση. Όπως σαν στρατιωτική παρέλαση μπορώ να πω. Και πηγαίναμε στον Άγιο Λουκά για να λειτουργηθούμε από το γυμνάσιο Λαπίδους. Και έπρεπε να φωνάζουμε, να πατούμε το πόδι μας, να σηκώνουμε το χέρι ψηλά και να λέμε Ελλάς ένωσης, ένωσης και μόνο ένωσης. Αλλά γύρω μας υπήρχε ένα άγημα αξιωμα... εξ Ελλάδος.
6: Μάλιστα.
4: Οι οποίοι βλέπαν αυτοί που φωνάζαν και αυτοί. Υπήρχε αυτή ένα μπουμπούλα. Λοιπόν, έπρεπε ο πατέρας μου είχε φυσικά φωτογραφίες, μπορώ να πω είχε και τον Μακάριο στην αίθουσα μας, αλλά είχε και φωτογραφίες τους αγωνιστές του 55-59.
6: Μάλιστα.
4: Διότι υποστηρίζαμε τον αγώνα αυτόν.
6: Ναι.
4: Αλλά μετά, όταν έβλεπε, θυμάμαι που πήγαινε και στο καφενείο και παίζανε αυτό και τον άκουγα συνεχώς τον πατέρα μου, να λέει στο θείο μου τον Μακαρίτη, γιατί ο θείος μου ήταν δεξιόφρον, κακά να πούμε την πραγματικότητα, και έλεγε ρε Νικολή, του έλεγε, δεν είχε καμία, απλώς επίστευε αυτός. Επίστευε στην ένωση.
6: Μάλιστα.
4: Και του λέει ρε Νικό, του λέει, σταματάτε γε μου, γιατί τούτα τα πράγματα που βλέπω θα μας φέρουν τους Τούρκους. Λοιπόν, αυτόν και ούτω και γένετο, ήρθαν εκεί, κατέβασαν τις φωτογραφίες όλες ο πατέρας μου, που έφυγε, και έβλεπα ανθρώπους τους οποίους ως προχθές παίζαμε, μιλούσαμε καλά με τα όπλα. Και σου λέει, έτοιμοι δηλαδή να κάνουν. Μπήκαν εκεί, κοιτάξανε στα σπίτια όλων, κατέβασε κάτω τις φωτογραφίες. Όσοι είχαν εκεί ηγετικά όπλα έπρεπε να τα παραδώσουν στον αστυνομικό σταθμό Λαπίθου. Αυτόν έγινε τον την αναμουμπούλα την ημέρα της, του πραξικοπήματος. Λέγανε οι άλλοι ότι ήταν δύο σπίτια. Πραγματικά θα ήταν, ήταν πράκτορες των Εγγλέζων. Το ένα το σπίτι ήταν κάποιος Αριστόδημος λεγότανε. Και έβλεπα μικρά παιδιά που πηγαίνανε, που τους ξέραμε εγώ. Αφού για να σου πω για μια ιστορία, για μια ιστορία να πω, έξερα κάποιον πιο μικρό από εμάς, ο οποίος έπιανε ναυρόσιλες και τις έπαιρνε και τις έδινε στην Εγγλέζα σαν λουλούδια. Mm-hmm. Και τον πλήρωνε. Και δουλεύανε εκεί μέσα στο σπίτι γνωστοί μας, γείτονες, οι οποίοι δυστυχώς, μπορώ να αναφέρω ονόματα, δυστυχώς ήταν χρηματοδοτούντουσαν από την Χόντα των Αθηνών για να πηγαίνουν, και όταν έφυγαν αυτοί άφησε κάποιο από αυτούς έναν ολοκένουργιο Peugeot Εγγλέζος, Peugeot 404 αυτούς, και αυτοί δουλεύανε συνεχώς εκεί μέσα σε αυτό το σπίτι του Εγγλέζου.
6: Δηλαδή προετοίμαζαν, ήξεραν ότι θα γίνει πραξικόπημα, θα γίνει εισβολή και προετοίμαζαν το έδαφος με κατασκοπία.
4: Μπράβο. Εμείς ζήσαμε και την αυτή. Ο πατέρας μου, πολύ περήφανος, δεν έφευγε. Έθελε να φύγουμε από τους τελευταίους. Δηλαδή, ίσα ίσα που την κλειδώσαμε.
6: Μάλιστα.
4: Φάγαμε. Αυτό είναι ένα, μια άλλη ιστορία που μπορούμε να πούμε την ημέρα της την ημέρα της εισβολής.
2: Μπορεί μερικοί τάσσα να λένε ότι δεν φταίνε οι Ελλαδίτες στα πρακτικόπημα και πλα. Εγώ μόλις άκουσα αυτή την ιστορία πήγα στον Ερυθρό Σταυρό να βοηθήσω, που το βάλανε Γιάννη σε φαμίλια με τη Λεμεσό, το παλιό νοσοκομείο της Λεμεσό, δίπλα είναι Τετάρτη Ανωτέρα. Και πήγα εκεί και λέω στον Αντρέα τον Πελετινά, ο οποίος ήταν αξιωματικός, Αντρέα, τι θέλεις να σε βοηθήσω, λέει, εσύ ξέρεις από φάρμακα και τέτοια στον Ερυθρό Σταυρό και στο στρατιωτικό νοσοκομείο εδώ, όποιος είναι πληγωμένος. Και γειτόνισες, εσύ κόρη μου που έχεις αυτά τα σήματα και μπορείς να κυκλοφορείς, κοίταξε τι γίνανε τα παιδιά μας.
6: Στο πραξικόπημα μιλάς τώρα.
2: Ναι, και αργότερα στην εισβολή.
6: Ναι,
2: πήγα. Επήγα, γύρισα όλα και τα νοσοκομεία και το ό,τι ήξερα, και μετά αποφάσισα να πάω στη Λευκωσία. Πάω στη Λευκωσία και είχα μια φίλη που ήταν νοσοκόμα ειδικευμένη. Και της λέω, Ελένη μου, να έρθω μαζί σου να μπω στο νοσοκομείο εδώ, γιατί με ρωτάνε για τα παιδιά τους. Πάω εκεί και ποιοι ήταν νομίζεις, οι Ελλαδίτες. Και είχαν ένα αξιωματικό εκεί Ελλαδίτη. και βλέπουν τα σήματα της Ελένης, εσύ θα περάσεις, εσύ δεν θα περάσεις, μου λέει με άνυφος. Λέω και εγώ, γιατί να μην περάσω, εγώ ήρθα λέω να δω, έχω τρεις αδερφούς που είναι φαντάρι, λέω, έχω γείτονες, λέει, αυτό που σου λέω, εγώ δίνω διαταγές εδώ. Οπότε με πιάνει και εμένα το γλυκό μου και του λέω: άντε ρε καρακιόζεις στο πανί, του λέω: πήγαινε να δώσεις διαταγές στην πατρίδα σου. Εδώ είναι η δική μου πατρίδα. Του λέω: εγώ γεννήθηκα εδώ και μεγάλωσα εδώ. Τελικά ήρθε να με σπρώξει και έπεσε το μανίκι κάτω. Και είδαν τα σήματα της Τετάρτης Ανωτέρας και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει: ποιος σου τα έδωσε αυτά. Λέω: αυτός που δεν σε φοβάται, θέλεις να τον πάρουμε τώρα τηλέφωνο, λέω. Πέρασε μέσα, έβαλε δύο στρατιώτες από εδώ, δύο ελαδίτες. Δύο μπροστά μου και δύο πίσω μου. Βγαίνω πάνω και είχε ένα γειτονάκι μου, μόλις τελείωσε το γυμνάσιο και ήταν φαντάρος. Και του λέω: Εύρω, τι κάνεις εδώ, αγόρι μου? Λέει: και έτσι σε παρακαλώ, μη μου μιλάς. Μόνο να πεις τη μάνα μου ότι είμαι ζωντανός. Και του λέω: γιατί ρε, Εύρω, αυτοί είναι όλοι οι ελαδίτες και θα μας κακομεταχειρίζονται. Από πάνω στους θαλάμους κατέβηκα στο νεκροτομείο και το πρώτο παλικάρι που είδα ήταν και μοναχογιός κιόλα, 25 χρόνων παλικάρι, 2 μέτρα. Άντε τώρα να πας στη Λεμεσό και να πεις στη μάνα του ότι ήταν ξαπλωμένος χωρίς λούχα, μήπως τον καταλάβουν οι γονείς του από κάποιο σημάδι, όπως όλοι οι φαντάροι μας εκεί. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ με αυτό.
6: Μάλιστα. Αγαπητοί ακροατές, έρχονται λοιπόν οι τραγικές στιγμές, είμαστε όλοι κατασυγκινημένοι, αλλά πρέπει η αλήθεια να είναι αλήθεια, να μην ξεχαστεί, για να μην ξαναγίνει τέτοια προδοσία στο νησί μας, να μην ξαναγεννηθούν προδότες. Είμαστε Έλληνες, αλλά δυστυχώς προδοθήκαμε από Έλληνες και μάλιστα ο πρώτος νεκρός του πραξικοπήματος ήταν ο Σωτήρης Κωνσταντίνου Αδάμος, ο οποίος αρνήθηκε στα ΛΟΚ, αρνήθηκε να ανέβει στο φορτηγό να πάει να σκοτώσει αστυνομικούς στο Προεδρικό και ο χουντικός αξιωματικός έβγαλε το περίστροφο και τον πυροβόλησε στην πλάτη. Δυστυχώς. Χθες έγινε το μνημόσυνο του στην Κύπρο, αιωνία του η μνήμη. Είχαμε λοιπόν αυτή την τραγική κατάληξη μετά από τόσες προσπάθειες που έκαναν οι αγωνιστές του 50-59 να απελευθερώσουν την πατρίδα μας, να γίνει αυτό η προδοσία που βέβαια οι Κύπροι δημοσιογράφοι που έκαναν έρευνες στην Αμερική ανακάλυψαν ότι ήταν οργανωμένοι από τον Κίσιντζερ και από τον Ιωαννίδη, το πραξικόπημα, όλοι πληρωμένοι βέβαια, πιστεύοντας ότι θα φέρουν την Ένωση. Δυστυχώς μας έφεραν την Ένωση με την Τουρκία αντί με την Ελλάδα. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα που περνάμε στις μέρες που ετοιμάζονται οι Τούρκοι, ο ταγματάρχης Σημεοφορίδης των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας που είχε έδρα στην Κερίνια από τον Απρίλιο ειδοποίησε την Χούντα στην Αθήνα ότι οι καλύτεροι πιλότοι, οι καλύτεροι αξιωματικοί κατέβαιναν όλοι στη Μερσίνα απέναντι από την Κύπρο από τον Απρίλιο και τους είπε ότι αυτοί ετοιμάζουν εισβολή στην Κύπρο και του έλεγαν μην συνεχίσεις, ασκήσεις θα κάνουν. Δηλαδή για 3 μήνες θα κάναν ασκήσεις. Αγαπητοί ακροατές, αυτό που είπε ο Τάσος, το ζήσαμε όλοι. Είχε κυκλοφορήσει η ΕΟΚΑ Β το σύνθημα «Καλύτερα να γίνουμε Τούρκοι να φορέσουμε φέση παρά να γίνουμε κομμουνιστές και να πάμε με τη Μόσχα». Αν είναι δυνατόν η Κύπρος, μια κυπριακή δημοκρατία ανεξάρτητη, να γινόταν αποικία της Μόσχας. Δυστυχώς όμως αυτά τα συνθήματα παγίδευαν τον λαό μας. Να θυμίσω εδώ στους αγαπητούς μου φίλους, τον Ανδρέα, τον Γιώργο και τον Τάσο. Θα θυμάστε με περηφάνεια, φαντάζομαι, την χωριανή σας, την την κυρία Κατσελή, γυναίκα βουλευτής. Μάλιστα. Από το χωριό σας. Η κυρία Ρίνα Κατσελή.
3: Yes.
6: Πρόλαβα και της έκανα συνέντευξη πριν την χάσουμε την αποδημία στον κύριο, βέβαια από την επάρατη ασθένεια. Μας έδωσε 1 ώρα συνέντευξη εδώ σε αυτό το σταθμό και φαντάζομαι θα το ακούσατε.
7: Οπωσδήποτε.
6: η κυρία Κατσελή τη ρώτησα. Κυρία Κατσελή, εσείς που ζήσατε τότε, πώς νιώθατε, δεν μπορούσατε να τους σταματήσετε? Και μου είπε το εξής: κύριε Μιλίδη, ήταν πολύ λίγοι και δεν υπολογίζαμε ότι μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Δεν είχαν κερδίσει το λαό. Ο λαός ήταν 96% με το Μακάριο. Όμως πέσαμε έξω, και ο Μακάριος που δεν πίστεψε ότι θα στείλουν την Εθνική Φρουρά να κάνει πραξικόπημα. Και αυτό ήταν το τέλος μας και το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι όμως, αγαπητέ Ανδρέα, τα πολυβολία της Κερίνιας ήταν άδεια και το πυροβολικό είχε σταλεί στην Πάφο για να σκοτώσει τον Μακάριο.
5: Ούτε και υπήρχε κάποιο οπλικό σύστημα στα πυροβολία και στα πολυβολία. Και μας δημιουργήσανε μία ένταση που δεν ξέραμε τι γινότανε. Δηλαδή, το 251 τάγμα πεζικού ήταν εκεί που έγινε η εισβολή. Εμείς που πήγαμε εκεί ενίσχυση, είμαστε οι πρώτοι που λέμε, πήγαμε και ελέγχανε το δρόμο από το πρωί.
6: Οι Τούρκοι.
5: Ο αξιωματικός ο Τούρκος ήταν στο κέντρο. Πώς...
0: Εξιμήλιν, εκεί στην
5: Ελλάδα. Μόνο το Εξιμήλιν ήταν το κέντρο των
0: ανεμόνες.
5: Το κέντρο ήταν γεμάτο φαντάρους. Όμως οι Τούρκοι, η τουρκική αεροπορία, είχαν έναν γεφύρι στο Πάναγρα και το βομβαρδίσαν. Ξέρανε πολύ καλά τι κάνανε. Το βομβαρδίσανε για να κόψουν την ενίσχυση προς την Κερίνη.
0: Μάλιστα.
5: Όμως το έφαγε το μισό. Και εμείς με τα φορτηγά που πήγαμε σιγά σιγά περάσαμε. Γιατί η εντολή που πήραμε από την...
6: Δευτέρα
5: νοτέρα που συνεχίσαμε για να προχωρήσουμε στο Συριανοχώριν, η εντολή και η διατάγη ήταν να πάμε κατευθείαν Κερίνια. Ενώ κακά τα ψέματα ο δρόμος ελέγχεται από το βράδυ της Παρασκευής ο δρόμος. Η εισβολή έγινε από την Παρασκευή. Άσε το τι λέμε. Το καημένο το τάγμα το 251 το διαλύσανε από την Παρασκευή το βράδυ. Εκεί ακριβώς που μας σταματήσανε στο κέντρο, εγώ όπως σας είπα ήμουν στο τρίτο φορτίο. Στο πρώτο φορτίο είχε πολλούς χωριανούς μας, χωριανούς όλη της περιοχής. Δεν ξέραμε. Σταμάτησε, αρχίσανε πειρά, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί γιατί αυτοί το κέντρο κάτω ήταν γεμάτο, υπολογίζαν ότι δεν θα πάμε. Δεν μας περιμένανε. Δηλαδή ήρθαμε σαν ουρανοκατέβατοι με λίγα λόγια εκεί. Ακούσαμε τους πυροβολισμούς, ήταν και στροφή. Βλέπαμε το δεύτερο φορτηγό, το πρώτο που το σταματήσαν, δεν το βλέπαμε. Η διαταγή ήταν να πεταχτούμε κάτω από τα φορτηγά και να πάρουμε θέσεις μάχης. Σε κάθε φορτηγό υπήρχε ένας έφεδρος αθυμολογαγός, κάτι, δηλαδή ξεκάρφω τα πράγματα. Ούτε και καταγραμμένοι είμαστε, ούτε τίποτε. Δώσαμε τα ονόματα μας εκεί που μας φορτώσανε για να πάμε πακέτο να πούμε. Και μετά για να μας καταγράψουν και να δουν για σύνταξη και να δούμε ποιοι λείπουν, ποιοι, ούτε και ξέραμε ποιοι ήταν δίπλα μας οι περισσότεροι, πώς να ξέρουμε και ποιος να ξέρει ποιος είναι ποιος και πού. Με λίγα λόγια εκεί που μας σταματήσανε, εμείς πήραμε θέσεις πίσω από τους κορμούς των λεμονιών, των λεμονοδέντρων. Είχε δύο ξενοδοχεία ατέλειωτα. Ήταν ο Ζέφυρος κάτω που ήταν τελειωμένος και θα γίνονταν τα γένεια του, γίνανε τα γένεια του. Ένα ξόπλατο μπροστά και από την άλλη πλευρά ήταν εκεί που γινόταν η εισβολή, που ήταν τα καράβια. Είχαν όμως και καράβι μέσα μεγάλων που τροφοδοτούσαν και το μεγάλο το καράβι που ήταν μέσα και το βλέπαμε έβαζε και αυτόν κανονιοβολισμούς από το καράβι. Δηλαδή κάτι βόμβες, είσαμε τις βαρέλες, τις μεγάλες. Και κάθε βόμβα που έπεφτε στο μεταδάκτυλο κουνιόταν ολόκληρος. Η ιδέα αεροπορία, μόλις περάσαμε εμείς και περάσαμε, πήγαμε κοντά, αρχίσανε καταδύσεις κανονικές. Είχε έναν ποταμάκι, εκεί δεν ξέρω πώς το λένε το ποταμάκι.
0: Του Άι Ανδριά, στο Καραβά.
5: Πάνω στο γεφύριν το μικρό είχε ένα διόροφο σπίτι, το οποίο μπήκε, ήρθε μετά μέχρι το βράδυ, ήρθε και κάποιος διοικητής για τη διοίκηση εκεί, ήταν νομίζω ταγματάρχης κάτι, αλλά το σκοτώσανε το ίδιο βράδυ. το ίδιο Σαββάτο βράδυ, γιατί βομβαρδίζανε την ημέρα από τις 10:30-11 περίπου ήμασταν εκεί. Και συνεχίσαμε. Εμείς βάζοντας όμως, δεν ξέραμε τι ήταν, πού ήταν και. Δεν ξέραμε τι γινόταν. Συν το χρόνο μέσα, είχε και δύο άρματα από τα δικά μας που τα τραβούσαμε έναν τρακτέρ, κάποιος που είδε, και δεν δουλεύανε. Βάλαμε εμείς, φωνάζανε από μέσα, ρε είμαστε το 251, ρε είμαστε το 316. Δηλαδή εγκλωβίστηκε το τάγμα μέσα από όσοι μήνα ζωντανοί και βγήκανε από εδώ.
3: Μάλιστα.
5: Γιατί χωριστήκανε πια. Ο Άης Γιώργης ήταν πιο κάτω και προχωρήσανε στο δρόμο. Δεν προχωρήσανε από το δρόμο και απάνω να περάσουν οι Τούρκοι ακόμα. Αλλά τον ελέγχανε το δρόμο της Κερίνιας. Το τάγμα διέλυσε. Μείνανε άλλοι στην Κερίνια και άλλοι ήρθανε από εδώ. Αυτοί που ήρθανε, είμαστε φαντάροι, είμαστε εντάξει. Συνεννοηθήκαμε τελικά με λίγα λόγια και στήσαμε γραμμές πια στο παραπόταμο αυτόν. Και οι καταδύσεις που γινόντουσαν των αεροπλάνων τις πήραμε με δουλειά και πήραμε τα σήματά τους. Γιατί κάνανε καταδύσεις και κάθε ανά 15 μέτρα ξαναράβανε. Δηλαδή πέφτανε κάτι κάλικες, λέει και ο άλλος δίπλα μου, αν μας ράψει θα μας ράψει όπως ράβει η μηχανή εκεί. Δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε τίποτα. Χωρούσαμε τα αεροπλάνα που κάνανε τις καταδύσεις και υπολογίζαμε να τρέξε άλλα 15 πόδια.
3: Μάλιστα.
5: Βοηθούσανε γιατί ήταν σε συνεργασία. Μάλιστα. Η αεροπορία με το πεζικό τους.
3: Μάλιστα.
5: Γιατί ξέραμε τα στρατιωτικά ασχήματα και τις κινήσεις που γινόντουσαν και την ίδια εκπαίδευση όπως εμάς είχαν. Όπως κάναμε εμείς την εκπαίδευση, γιατί και εγώ φρέσκος ήμουν από το στρατό που ήμουν εφεδρός και ξέραμε τι γινόταν, αλλά μαζί μας ήταν πολλοί. Μεγάλοι, όλοι όσοι πήγαμε δηλαδή στην επιστράτευση. Είμαστε 7 φορτηγά που πήγαμε εκεί. Μέχρι να έρθει την επόμενη Δευτέρα, να έρθει άλλη ενίσχυση, δεν είχαμε ούτε άλλα όπλα ούτε τίποτα. Με τα Μαρτίνια και μία τελαμόνα σφαίρες, όχι δύο, μας δώσανε δύο τελαμόνες σφαίρες, και να προσπαθήσουμε να βάλουμε και οι σφαίρες που πέφτανε από αυτούς. Βρόχοι, και ούτε και θέλανε να βάλουν σημάδι αυτή με λίγα λόγια. Βάζανε και στα σαν διασταυρωμένα πυρά για να μας καλύψουν χωρίς να μας σημαδεύσουν.
3: Μάλιστα.
5: Τώρα εμείς κάναμε προσωρινά στους κορμούς των λεμονοδέντρων, σπρώχναμε και χώμα και άμα βρίσκαμε και τίποτα πέτρες, κοτρώνες και λόγω, τις βάζαμε για να κρατηθούμε λίγο. Και τι να κρατηθούμε, δηλαδή για μια επίθεση της 15-20 λεπτών και μετά ξανά πιο πίσω. Είχαμε απώλειες στις πρώτες δύο μέρες.
3: Η μισή περίπου.
5: Όχι, δεν είχαμε τόσες πολλές απώλειες. Δεν ξέρω. Εκεί μπροστά μου είχα 1-2. Άλλους πληγωμένους 5-6. Πρέπει να είχαμε καμιά δεκαπενταριά απώλειες έτσι πρίφλοι, να το πούμε στα αγγλικά, δηλαδή της ώρας εκείνης.
3: Μάλιστα.
5: Μέχρι να κατατοπιστούμε, γιατί είπαμε που μπερδευτήκαμε και με το τάγμα που ήταν εκεί μέσα, μετά σμίξαμε και βρήκαμε λίγη άκρη. Δηλαδή μέχρι το Σαββάτο το απόγευμα συντονιστήκαμε κάπως. Και Κυριακή ήταν οι μάχες οι κανονικές. Τα αεροπλάνα, το πλοίο. Αλλά κρατηθήκαμε. Δεν, δηλαδή ούτε και κάτω από την Λαπιθό δεν πήγαμε. Είναι σαν που πιάσανε τον καραβά.
3: Μάλιστα.
5: Την πρώτη ημέρα. Και προχωρήσαμε και κρατηθήκαμε καιρά. Δεύτερα πρωί περιμέναμε τις συμφωνίες, τις περιγόητες συμφωνίες που περιμέναμε να δούσουν αν θα γίνει η εκεχηρία, που γινόντουσαν και μιλήσανε για την εκεχηρία. Μέχρι το μεσημέρι έγινε η εκεχηρία και σταματήσαμε δίθεν λίγο. Μέχρι εκείνη την ώρα οι Τούρκοι ούτε και στην Κερίνια δεν είχαν πάει. Δηλαδή κρατήσανε μια λωρίδα 5 χιλιόμετρων με λίγα λόγια. Πήρανε τον Άγιο Γιώργη και προχωρούσανε προς τα πάνω, αλλά δεν είχαν κάποια άλλη πρόσβαση δυνάμεως. Παρόλο που δεν είχαμε όπλα και τίποτα. Προχωρώντας πίσω ήρθε να διενίσχυση. Εμείς τρεις μέρες νηστικοί και χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα. Ούτε και μπορούσαν να απλησιάσουν κοντά να μας φέρουν κάτι.
3: Ό,τι βρίσκαμε.
5: Με τα λεμόνια, ό,τι βρίσκαμε, ρίζες από λεμόνια, καρπούζια είχαν μέσα στα χωράφια. Και θυμάμαι την πρώτη ημέρα ήρθε ένας γέρος, ήταν στο συντηρητής του ξενοδοχείου και είχε κάτι αγενάδες και πήγε και άρμεξε και λίγο λάδι μέσα σε έναν κουβάν και μας έφερε και πήπιαμε λίγο το Σαββάτο. Αλλά το πρώτο Σαββάτο βράδυ όμως ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή ήταν ένα βατερλό. Συνεχίζανε αυτοί και βάζανε τροχιοδεικτικά όλμους. Δηλαδή η νύχτα ήταν η μέρα.
7: Μάλιστα.
5: Και εκεί φάγανε και το διοικητή μας. Εγώ ήμουν στην πρώτη γραμμή κάτω από το διοικητήριο, υποτίθεται. Πέφτανε σφαίρες. Δεν θυμάμαι το όνομα του διοικητή που ήταν. Το πρωί μαζέψανε το διοικητή, μαζέψανε δύο-τρεις άλλους που ήταν άλλοι βαριά τραυματισμένοι, άλλοι πεθαμένοι. Με το γιουτ και τους πήρανε νοσοκομείο που τους πήρανε. Δευτέρα όμως εμείς φύγαμε από εκεί. Ήρθανε άλλοι, φέρανε και εντάγμαν που υπηρετούσαν και θητεία και πήγαμε προς τα πίσω για ανασύνταξη, για να δούμε πόσοι φύγαμε, τις καταστάσεις, τα ονόματα μας τα είχαν στο κέντρο, αλλά εκεί δεν ξέραμε τα ονόματα εμείς και οι αξιωματικοί που ήταν υπηρεσιανικοί.
7: Μάλιστα. Πάντως όταν ανεβήκατε στα φορτηγά δεν σας έγραψαν.
5: Είμαστε γραμμένοι που πιάσαμε, που χρεωθήκαμε τα όπλα για να μας χρεώσουν το όπλο. Μας γράψανε στο Συριανό χώρο. Μας πιάσανε.
2: Θέλετε να πάρετε μια ανάσα και να συνεχίσετε να βάλω ένα τραγούδι.
5: Όταν πήγαμε πίσω, μας καλέσανε όλους, γιατί χάθηκαμε. Άλλοι μέσα στα περιβόλια, άλλοι από εκεί, άλλοι από εδώ. Ειδοποιάνε από το ραδιόφωνο όλοι όσοι ήταν στην πρώτη γραμμή και χαθήκανε και προσπαθούσαμε να μαζευτούν το 316 τάγμα επιστράψεις που ήμουν εγώ και άλλα τάγματα της περιοχής και το 200 αυτό που ήταν στη Μύρτου, στο Θεώριος, καλέσαμε μας όλους να πάμε να ανασύνταξη στη φιλιά. Εκεί κάτω μας καταγράψανε κανονικά, μας δώσανε και χλένι, μας δώσανε και κάτι για 2-3 μέρες και μετά πάλι ξανά πρώτη γραμμή, ξανά πίσω. Όταν πήγαμε πίσω, πήγαμε εμείς και αντικαταστήσαμε αυτούς που ήταν φαντάροι.
7: Μάλιστα.
5: Και πάλι πρώτη γραμμή πάνω από την Λαπίθο που πήγαμε. Ήταν περιοχές και τα ευτυχώς ήταν απόκριμνες πέτρες μεγάλες και γλιτώσαμε. Ναι. Είχαμε και εκεί απώλειες, αλλά όχι τόσο. Εκεί μπορούσαμε και κοντουραλιζόμαστε πια. Είχαμε για αξιωματικούς παρόλο που.
7: Όταν φτάσατε τη δεύτερη φορά, αυτοί είχαν πάρει τους μήλους του καραβά. Είχαν ανέβει από τους μήλους του καραβά.
5: Ναι. Πήρανε τους μήλους του καραβά και προχωρούσαν, αλλά εμείς είμαστε πάνω από την Λάπιθο.
7: Μάλιστα.
5: Καραβά ήταν μέσα, εμείς είμαστε πάνω από την Λάπιθο.
7: Μάλιστα.
5: Και κρατούσαμε εκεί μέχρι τις. Νομίζω αρχές του Αυγούστου ήταν
0: 3-4. 6 Αυγούστου ήταν η τελευταία μέρα.
7: Έπεσαν οι Λαπίθος.
5: Ναι, μέχρι εκεί. Και από εκεί και πέρα, εκεί που πήραμε τα άρματα, ήταν το τάγμα μας που ήταν αυτό που είχαμε, ήταν ναρκοθετημένα και πήραμε το άρμα τους Τούρκους, το έναν ανατινάχτη και το ρίξαμε κάτω και το άλλο το πήρε Χωριανό, το οδήγησε και το πήρανε κάτω, το άρμα τους Τούρκους. Εκεί ήμουνα και εγώ πάλι, αλλά επειδή τυχάνε και ήταν, ήρθε και ο αδερφός μου μετά. Ο συγχωρεμένος ήταν λοχίας αυτός και είμαστε στον ίδιο λόγο. Και μου λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δύο εδώ τώρα πρώτη γραμμή, γιατί αυτό ήταν πριν στην Αγιάννη Ειρήνη, του στείλανε αλλού. Και μετά που μα μίξανε, τι είχαμε πάρει και τι είχαμε στον πρώτο λόγο μαζί. Πήγαινε λίγο πίσω. Α, με φάνε εμένα να μείνει ζωντανό εσύ.
0: Μάλιστα.
5: Χάσαμε όμω. Είχαμε και άλλον συγχωριανό που έμεινε εκεί απάνω. Και είναι αγνοούμενο ακόμα. Εκεί όμω που είμαστε απάνω στο ύψωμα. Λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους και των κοτρών είμαστε πολύ σίγουροι. Παρόλο που δεν είχαμε όπλα, αλλά καλυπτόμαστε πολύ καλά.
0: Λόγω
5: με
0: της διαμόρφωσης του εδάφους πάνω από την Λάπιθο.
5: Κρυβόμαστε πίσω, τους βλέπαμε όμως, είμαστε face to face που λέμε με τους Τούρκους πια. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση. Οι Τούρκοι όμως ήταν επιτεθόμενοι και δεν μπορούσαν να αποδώσουν όπλα, αλλά λόγω της υπεροχής του. Όχι, τη υπεροχή των οπλισμών, των οπλικών συστημάτων και των αυτόματων που είχαν σύν και συστηματικά αυτοί. Βάζανε τους όρμους, στέλνανε την ομάδα μπροστά με τα ΠΑΟ και μετά ετοιμάζαν το πεζικό να προχωρήσει. Τους παρακολουθούσαμε και ξέραμε ακριβώς πια. Αλλά ήταν τόση δύναμη.
0: Και αριθμητικά, Γιάννη, μου έχει πει πιο παλιά ο Ανδρέας, ήταν μόνο περίπου 400 άτομα από διαλυμένες δημιουργίες, τάγματα, διάφορα όλα αυτά. ενώπιον 14.000 του εχθρού.
7: Ναι. 400... Και ο οδηγητής σκοτωμένος ήδη.
5: Ο οδηγητής από την πρώτη ημέρα σκοτωμένος.
0: Με 14.000.
5: Μετά στείλανε άλλο οδηγητή, τον οποίο είχαμε στα Κυριλούκια, που πάνω που η Βασίλεια με Νάρνακα την Ταπίθου.
0: Παναγία την Κρινιώτησα.
5: Ήταν έναν κεντρού για μένα και ήταν για μένα ο νέος διοικητής που ήρθε. Ναι. Ήταν του πρώτου γραφείου της Δευτέρας Ανωτέρας. Εγώ δεν τους ήξερα, γιατί εγώ ναι μεν υπηρέτησα, ναι μεν πήρα τον Χίο Χαράνα που ήταν διοικητής της Ανωτέρας. Ήταν διοικητής μας στην Πάφο και λόγω του ότι ήμουν οδηγός του εκεί πέρα, εγώ τον πήρα στο Μορφού.
7: Ο Χίος ήταν πραξιωματίας.
5: Ναι, ήταν ουρίς του, ναι, ο Χίος Χαράναμπος, αφού ήταν διοικητής μου και ήταν, εγώ τον πήρα στο Μορφού.
7: Μάλιστα.
5: Ήμουν οδηγός του. Μάλιστα. Που την Πάφο.
7: Αλλά ο Χίος δεν πολέμησε, σηκώνησε.
5: Όχι, πάπα, ήταν πάνω στην Κακοπετριά.
7: Ήταν διοικητής του Μόρφου, έπρεπε να παραμείνει.
5: Τη διοικητής της Δευτέρας Ανωτέρας.
7: Σηκώθηκε και πήγε στην Κακοπετρία. Αντί να μείνει να πολεμήσει.
5: Ναι.
7: Τον γνώριζα τον κύριο.
0: Ναι, ναι.
7: Τον γνώριζα.
2: Σε ακούμε, Γιώργο.
0: Παρασκευή 19 Ιουλίου το απόγευμα, κάποιος πολύ γνωστός είχε φιλενάδαν κάποιαν αλλοδαπή. Και όταν τέλειωσαν τον μπάνιο του το απόγευμα, τη λέει see you tomorrow. Και γυρίζει η φίλη του η αλλοδαπή και του λέει «There will be no tomorrow», του λέει. Δηλαδή όλα τελειώνουν
5: εδώ. Ναι, όλα ήταν έτοιμα.
0: Το λοιπόν. Σάββατον πρωί, που τις 5-5.30 το πρωί, αεροπλάνα, πλοία, βομβαρδισμοί, τα πάντα. Και τόση ήταν η προδοσία που το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου υπό τον έλεγχο των πραξικομιματιών άρχισε να λέει ότι είναι η μέρα, είναι η γιορτή του προφήτου Ηλίου και άρχισε με την πρωινή προσευχή. Τόση ναι, ήταν ναι, η προδοσία. Ναι.
7: Και μετά γυμναστική.
0: Και μετά γυμναστική.
5: Και μετά πατήρια.
0: Ναι.
5: Και λοιπόν, κάλεσμα για γενική επιστράτηση.
0: Προχωρούμε. Να μην, γιατί τελειώνει και η ώρα μας.
7: Ναι.
0: Είδα αεροπλάνων να βομβαρδίζει με βόμβες ναπάλμ όπως τη Βαρέλα πάνω στην Παναγία, το μοναστήρι της Αχαιροποίητου στην Παναγία κάτω στον καραβάν. Είδα την βόμβα ναπάλμ να κουτρουμπελά να πούμε και να πηγαίνει μέσα στους καλαμιώνες του σοφρονιστηρίου της αναμορφωτικής σχολής και η Παναγία δεν εκράγηκε η βόμβα. Είδα από ένα σπίτι ψηλά στο βουνό στη Λάπιθον επυροβόλησαν αεροπλάνο με τον Μπρεν, το έριξαν το αεροπλάνο και εκτοξεύθηκε ο πιλότος στη θάλασσα και πήγαν και τον περισυνέλεξαν εκείνοι. Και αμέσως μετά εδόθηκε διαταγή από το αεροπλάνο στις δυνάμεις τους και ήρθε το πλοίο απέναντι και με κανόνι του πλοίου τέλειωσαν το σπίτι. Είδα αεροπλάνο που ευηθίστηκε και βομβάδισε τη μία τέριγαν του ξενοδοχείου Ζέφυρος. Με τα ίδια μου τα μάτια αυτά τα πράγματα. Ο Τάσος.
4: Μια δική μου εμπειρία είναι ότι το σπίτι μας ήταν στην Αγία Αναστασία, στους πρόποδες του Πενταδαχτύλου. Από εκεί και πέρα ήταν ο Άγιος Παύλος πάνω ψηλά, το Λιβάδιν και άλλα. Και όπως είπε ο Ανδρέας, προς τα δεξιά έπαιρνε στο δρόμο και έφτανε στη Βασίλεια.
5: Ναι.
4: Αριστερά ήταν τρεις δρόμοι. Όταν πηγαίναμε για μανιτάρια με τον πατέρα μου, μου έλεγε «Γιέ μου, αν βρεθείς σε κάποιον πρόβλημα, θα πάεις ή δεξιά προς τη Βασίλεια για να γλιτώσεις ή ίσα από το δρόμο του Αγίου Παύλου να πάεις Αγριδάκιν, Λάρνακα Λαπίθου, να καταβείς ασώματον κοντεμένων Άγιον Ερμόλαο και να φτάσει στο δρόμο της Μύρτου για να πάει στη Τύπα. Ο τρίτος ο δρόμος οδηγούσε στο τέμπλος που ήταν αμυγές τουρκοκυπριακών χωριών. Μάλιστα. Και μου έλεγε αν γελαστείς μου λέει και πιάσεις αυτόν δρόμο που τους έδειξε τους δρόμους 50% είσαι νεκρός. Εκεί θα σε πιάσουν οι αυτοί. Τώρα, Σαββάτον πρωί η μητέρα μου σηκωνόταν και κάπνιζε την Αγία Αναστασία. Το σπίτι μας ήταν απέναντι από την Αναστασία και δέσποζε η θάλασσα κάτω. Γιατί η Λάπιθος είχε 6 ενορίες. Άγιος Θεόδωρος. Και προς δυσμάς ήταν η Αγία Παρασκευή πιο ψηλά. Και σηκώθηκε το πρωί και φώναξε και λέει «Λούκα, του πατέρα μου, εγέμωσε η θάλασσα πλοία», δηλαδή του. Και είδαμε μπροστά μας πλοία, αεροπλάνα, τα πάντα. Και αρχίσαν οι βομβαρδισμοί. Εμείς πήγαμε σε ένα λαγούμι. Το σπίτι μας είχε υπόγεια νερά και είχε λαγούμι. Και εγώ ήμουν εκεί τα γυναικόπαιδα να προσέχουμε στο λαγούμι. Και ήταν και ένα κολουκάσιν, τον λέγανε, ήταν 2 μέτρα. Mm. 2 μέτρα το ύψος του, αφού μας φέρε αυτό. Ήταν αξιωματικός εις των Αγγλικών στρατών. Και μας παράγγελνε πώς να κάνουμε. Είχαμε μια μεγάλη καρδιά και πηγαίναμε και χωνόμαστε πίσω από την καρδιά. Και ξαφνικά βγήκαμε πάνω μια παρέα, 4 αχώριστοι φίλοι, και είδαμε τα αεροπλάνα να έρθουν και φωνάζαμε. Η ένδοξη ελληνική αεροπορία. Περιμέναμε την αυτό. Δυστυχώς ήταν τουρκικά. Μας μυδραλιοβολήσανε. Όταν κλείσω τα μάτια μου τώρα, ακούω τις σφαίρες που πέφταν πάνω στις λεμονιές. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Και μετά τρέξαμε εμείς κάτω από τις λεμονιές και περιμέναμε. Αλλά επειδή η Λάπιθος ήταν καταπράσινη από λεμονιές, οι Τούρκοι φοβόντουσαν να κατεβούν κάτω. Γιατί υπήρχε και η φήμη ότι υπήρχαν κριτικοί εκεί, λοκατζίδες και άλλα πράγματα. Και φοβόντουσαν. Θυμάμαι πάρα πολύ, έλεγε, «Εημέτερε δυνάμεις αντιστέκονται στεναρός, ήδη ο εχθρός είναι στην θάλασσα». Μιλάμε για Κερίνια τώρα, 8 μίλια από την... Και έβλεπα, παρακαλώ, την τουρκική σημαία στον Άι Γιώργιν το σπηλιώτη, που ήταν απέναντι μας, πάνω από το σπίτι του Γιώργου, και οι Τούρκοι να κάνουν περιπολία, να μην κατεβαίνουν. Ένας από την Αγία Παρασκευή έβαλε τον Μπρέμ, έριξε το αεροπλάνο και την ίδια στιγμή φεύγει ο Όλμος, τον είδα με τα μάτια μου, πήγε...
0: Η κανονιά του πλοίου.
7: Να μας πει ο Ανδρέας πώς πιάστηκε εχμάλωτος.
4: Συγγνώμη.
5: Εχμάλωτος πιάστηκα μετά όταν έκλεισε η γραμμή. Γιατί φεύγοντας από εκεί, η διαταγή ήταν να συναντηθούμε στη Μύρτου με Θκιώριος. Όλα τα τάγματα, γιατί ήταν η τελευταία μέρα, 13 Αυγούστου. 14 έκλεισε η γραμμή πια. Αλλά πηγαίνοντας όλο το βράδυ, ψυχωθήκαμε τα πάνω, πήγαμε πάνω, άλλοι με τα φορτίγα, άλλοι με το εκεί. Περιμέναμε νεότερη διαταγή. Αποφασίσαμε να φύγουμε πεζί οι περισσότεροι, να πάμε άλλοι στα χωριά μας και να φύγουμε από τη Μόρφου, να φύγουμε να δούμε τι έγινε στα χωριά μας. Την νύχτα όμως εμείναμε μέσα στο δάσος. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε άλλο. Από την κούραση και από αυτό, το πρωί ξυπνάμε, 14, βομβαρδίζαν τα αεροπλάνα στη γραμμή του χωριού, Καμπούτι, και πήγαινε. Και ξεχωρίζαν τις γραμμές τους. Ρε αμάν, τι γίνεται. Τώρα δύο χρόνια που λέει ο Τάσος, γιατί συναντηθήκαμε, ερχόντουσαν από παντού, ρε, ένατε ποδά, ένατε πάμε που ποδά, να πάμε που βοηθεί, τέλος πάντων. Στις περιοχές τις ξέραμε πια. Ήταν ο Γιώργιος Καμπούτι, ξέραμε την περιοχή μας κανά. Να πάμε που το κεφαλόβρισο του χορκού μας και να κατεβούμε να πάμε στο Καμπούτι, σιγά σιγά. Σμίξαμε. Είχαμε το ραδιόφωνο ο ένας από την παρέα. Ρε αμάν, τι γίνεται. Τώρα δύο χρόνια όπως λέει ο Τάσος, γιατί συναντηθήκαμε, ερχόντουσαν από παντού, ρε, ένατε ποδά, ένατε πάμε που ποδά, να πάμε που βοηθεί, τέλος πάντων. Στις περιοχές τις ξέραμε πια. Ήταν ο Γιώργιος Καμπούτι, ξέραμε την περιοχή μας κανά. Να πάμε που το κεφαλόβρισο του χορκού μας και να κατεβούμε να πάμε στο Καμπούτι, σιγά σιγά.

0: στο Γερόνακο. Ο Μπαϊράκης, οι μέτρια δυνάμεις παρελάβουν στη Λεύκα. Η ώρα 11 το πρωί, 11 το πρωί, ευχήκαμε δίπλα από το Καπούτιν τώρα. Περιοχή Μπαξατζίνα που την λέγαμε εμείς. Μετά τη Δεματώνα που είναι η Δεματώνα. Τώρα πάμε στο Καπούτιν, Ήτρο, προχωράμε να φύγουμε. Μα αφού λέει, ο ένας λέει ότι είμαστε στη, παρελάβουν στη Λεύκα. Οι άλλοι λένε, πράγματι οι Τούρκοι εκείνη τη στιγμή να παρελάβουν στη Λεύκα. Αλλά δεν ήξεραν τους δρόμους. Γιατί πιάσαν κι άλλους εις του Μόρφου, δικούς μου και ξαδέρφια μου, και αφήσαν τους και φύγεσαι. Και εις δόκες δεν ήταν μέσα. Αλλά λόγω του ότι δεν είχε αντίσταση, προχωρήσαν και πιάσαν και τις δόκες. Και ένας στρατιώτης, ο γιος του Ανδρέα του Σεϊτάνη, που σκοτώθηκε και μέσα στο δόκες από πάνω που την εκκλησάν, και από το φυλάκιο τους τώρα, σταμάτησαν και με έβαλαν και όροι πέτσες, σταμάτησαν και να πιάνουν και τον αστρομερίδι κόμμα. Να ελέγχουν και τον δρόμο που πήγαινε πάνω. Ένας άνθρωπος και σκοτώθηκε για μένα, ο Ανδρέας, ο Σεϊτάνης. Και μείναμε, μπήκαμε στο Καπούτι μετά. Μπαίνοντας στο Καπούτι, τίποτε. Ένα, μία, αλλά που μπορεί έναν κακό, δηλαδή ένα, το πιο απέσιο πράγμα να μπεις μέσα σε ένα χωρκό και να μην ακούεις, μόνο να ακούεις πετινούς και γάρους που εξαπολυθήκαν και αγκανίζαν. Τι γίνεται, ήβραμε. Κάτι στρατιώτες που προσπαθούσαν την Τζίνη να πιάσουν αυτοκίνητο, να ξεκινήσουν να φύγουν, αλλά εκκλείσαν μας ορέτη. Η ώρα μια ακριβώς, περάσαν στην ταλαιοφορία την Λάμπουσας. Γιατί ξέραν Τζίνη. Ρε Λάμπουσας, τι γίνεται. Τον προεστό που πιάσα είναι στο. Ο Κεφαλόπουλο είναι με ταλαιοφορία την Λάμπουσας. Γιατί δεν ξέραμε. Δική μας εντούτσι δεν ξέραμε. Ενώ ήταν τούτσι. Εμείς τον πρώτο που είδαμε την πορέστραση που το δρόμο που βάζει κοντά στον δρόμο στο χωρκό μας μέσα που τους είδαμε και πιέναμε. Γιατί είχαμε κι άλλους μαζί μας, δεν είμαστε μόνο κάπου κοινές. Επίασαν και περικυκλώσαν το κάπου την πουκάτου.
1: Παιδιά μας μείνανε μόνο 4 λεπτά.
0: Εντάξει και αναγκαστήκαμε.
2: Πόσο καιρό είχαμε σε Χμαλώτος, Ανδρέα?
0: Δύο μήνες. Πούτε 14-15 που μας πέσαν ως 23 του Οκτώβρη. 23 Οκτωβρίου απορρίσαν μας.
2: Στα Αντίγιαμα.
0: Αντίαμα, πήγαμε, η πρώτη ήταν η Μεσσίνα που κατεβαίναμε, μετά Άδανα και μετά χωρίσαν μας και πήγαμε άλλη Αντίαμα και άλλη Αμάσια.
2: Και είπες ότι ήσουν με τον Ανδρέα
0: Μαυρομάτη. Με τον Ανδρέα Μαυρομάτη στα Αντίαμα είμαστε με, που τις αρχές του Σεπτέμβριου του απολυθήκαμε μαζί.
2: Μάλιστα.
0: Είμαστε μέσα στο ίδιο κελί και μάλιστα ο Ανδρέας ο Μαυρομάτης ήταν και που την άσχαν, ο οποίος έξερε τα Τούρκικα της Τουρκίας, τα αυτές τους ήταν πολλά γραμματό και εγγλέζικα, αλλά οι Τούρκοι δυστυχώς δεν έξερα στην αγγλικά, μόνο γαλλικά και Τούρκικα. Κοινός ήταν που την άσχα, ήταν ο δεύτερος της σειράν στην αρχή διαβατηρίου της κυβέρνησης και έξερε τα Τούρκικα αυτές τους και κάμνε μάτσε το εντερπιντή.
2: Ο αδερφός σου πιάστηκε?
0: Όχι, ο αδερφός μου έφυγε με το ολόγο και έφυγε συνύστερα και μείνε ζωντανός.
2: Οπότε καλά σκέφτηκε να χωρίσετε?
0: Ναι, χωρίσαμε συνύστερα που γιάμε, ναι.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι πρέπει να έχουμε συνέχεια σε αυτήν την, το κάδερινγκ εδώ πέρα, να τα ακούσουμε μερικά πράγματα, γιατί φτάσαμε στο τέλος του προγράμματός μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς μας, τον Ανδρέα Μερακλή, τον Γιώργο Ευθυμίου και τον Τάσο Τσίκου. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί συμπολεμιστές, συμπατριώτες, συναγωνιστές.
4: Καθήκον μας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε μόνο μερικές στιγμές από αυτά που έζησαν οι τρεις αυτοί συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας και πατριώτες πάνω απ' όλα. Γιατί χρόνια 52 είναι δίπλα στον αγώνα που κάνουμε στη Μελβούρνη για τα δίκαια της Κύπρου. Ευχόμαστε.
4: Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δούμε τη σημαία να κυματίζει στην Κερινιά. Να επανέλθει
0: στην
4: πατρίδα μας όπως ζούσαμε παλιά, αγαπημένοι.
1: Και με αυτή την νότα, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του προγράμματος μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Από όσα ακούσατε στην αρχή, ο Γιάννης ετοιμάζει μια συνέντευξη με την Χαρίτα Μάντλες, αυτή τη γενναία γυναίκα και τη ζωή της, και με την κυρία Παπαδοπούλου που έγραψε τη ζωή της Χαρίτα Μάντλες. Και ελπίζουμε ότι στο επόμενο πρόγραμμα που θα είναι και εδώ και ο κύριος Νίκος ο Βαρέλας και ο κύριος Σαμούτης, ο Αντώνης, να είμαστε όλοι μαζί να κάνουμε το πρόγραμμα. Από το κυπριακό πρόγραμμα του 3Z, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης, και από τους καλεσμένους μας,

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Όπως γνωρίζετε, χρησιμοποιούμε αυτή την ώρα για αρκετό διάστημα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε, δεν ξέρουμε όμως για πόσο καιρό ακόμα. Πραγματικά η ώρα αυτή μεταξύ 7 και 8 ανήκει στο αρμενικό πρόγραμμα, αλλά ο εκφωνητής της ώρας διαμένει μακριά και αδυνατή αυτή την ώρα το πρωί να παρευρεθεί στο σταθμό και τη διαθέτει σε μας. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα την έχουμε, αλλά πιστεύω ότι τη χρησιμοποιούμε σωστά. Σκέφτηκα στη δική μου ώρα να τη χρησιμοποιήσω και για μια εκπομπή αναφορές και ζητήματα που θα περιλαμβάνει πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και γενικότερα ζητήματα. Επιθυμώ επίσης τη συμμετοχή των ακροατών μας με ερωτήσεις, σχόλια, χαιρετισμούς. Αν θέλετε να διαβάσετε κάτι δικό σας, παρακαλώ τηλεφωνήστε μου στο τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου 03 94 15 19 23. Γνωρίζω είναι πρωί, αλλά αν έχετε σηκωθεί ή ακούτε το πρόγραμμα από το κινητό σας τηλέφωνο, μην διστάζετε να τηλεφωνήσετε στο 03 94 15 19 23. Γνωρίζω ότι αυτή η εξοικείωση με την ώρα, 7 η ώρα το πρωί, μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά αξίζει να το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για αναφορές και ζητήματα, στη σημερινή αναφορά θα κάνω μια σύντομη αναφορά στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Ο Νίκος Καβαδίας, γνωστός ως ποιητής της θάλασσας και των μακρινών οριζόντων, γεννήθηκε στη Μαντζουρία, επαρχία του Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, στις 11 Ιανουαρίου 1911. Οι γονείς του ήταν κεφαλονίτες. Όταν ήταν ακόμη μικρός, οι γονείς του επέστρεψαν στο αργοστόλι της Κεφαλονιάς, ενώ ο πατέρας του επέστρεψε και πάλι στη Ρωσία στις επιχειρήσεις του, γιατί είχε μια επιχείρηση που εφοδίαζε τον τσαρικό στρατό. Ήταν η εποχή του τσάρου ακόμα στη Ρωσία. Στη Σοβιετική Επανάσταση του 1917, ο πατέρας του συνελήφθηκε και φυλακίστηκε στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση. Τελικά τον απελευθέρωσαν και επέστρεψε στην Ελλάδα αρκετά ταλαιπωρημένος το 1921. Και με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Ο Νίκος Καβαδίας εργαζόταν σε ναυτικό γραφείο. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, έπιασε δουλειά σε ναυτικό γραφείο. Το Νοέμβριο του 1928 έβγαλε ναυτικό φυλάδιο. Σύντομα όμως πέθανε και ο πατέρας του το Φεβρουάριο του 1929. Ο Νίκος Καβαδίας εργάστηκε σε καράβια. Το 1933 κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Μαραμπού». Το 1939 πήρε το δίπλωμα του ραδιοτηλεγραφητή. Στον πόλεμο, τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, υπηρέτησε στο μέτωπο της Αλβανίας. Το 1941 επέστρεψε με τα πόδια από την Αλβανία στην Αθήνα, όπως τόσοι πολλοί άλλοι στρατιώτες την εποχή εκείνη. Στην κατοχή έλαβε μέρος στην αντίσταση και έγινε μέλος του ΕΑΜ, του ΚΚΕ και της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Το 1945 πάρκαρε και πάλι. Και πάλι στα καράβια και πάλι στη θάλασσα.
Το 1947 δημοσίευσε τη συλλογή «Πούσι». Από το 1954 μέχρι το 1974 ο Νίκος Καβαδίας ταξίδευε συνεχώς. Ήταν βέβαια τώρα τηλεγραφητής στα καράβια, Μαρκόνι όπως τους λέγανε. Το 1974 αφιπηρέτησε, έγινε στεριανός και αρρώστησε. Έφυγε από τη θάλασσα και αρρώστησε. Πέθανε στην Αθήνα στις 10 Φεβρουαρίου 1975 στο νοσοκομείο συνέπεια εγκεφαλικού. Από τα ποιηματά του μελοποιήθηκαν και ερμηνεύτηκαν, πολλά από τα ποιηματά του ερμηνεύτηκαν από σπουδαίους καλλιτέχνες. Ο Νίκος Καβαδίας είναι ο ονειροπόλος ταξιδευτής και ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες βιωματικούς ποιητές. Ως ναυτικός από νεαρή ηλικία αγάπησε με πάθος τα ταξίδια και τη θάλασσα, αλλά και τη στεριά. Στα ποιηματά του αφηγείται ναυτικές εμπειρίες και ζητήματα της ναυτικής ζωής, αλλά και σχόλια της καθημερινής ζωής. Πολλά ποιηματά του μελοποιήθηκαν από τον Γιάννη Σπανό, τον Θάνο Μικρούτσικο, τη Μαρίζα Κόχ και άλλους. Θα δούμε μερικά μελοποιημένα ποιήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που έχει ένα γαλλικό τίτλο, «Mal du Depart», «Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής». Για να ακούσουμε το ποίημα. «Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαδράς, τη Σικαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία. Κι εγώ, σχιφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς, θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής στη γνώση θα μου ζητήσει. Κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι άφοβα το φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο υπόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το ποίημα του Νίκου Καβαδία, παρουσιάζει τον άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε ναυτικά γραφεία όπως έκανε ο ίδιος πρώτα, αλλά ήταν πολύ δειλός για να αρχίσει να ταξιδεύει, να μπει σε καράβια, να πάει σε μακρινά ταξίδια. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το ποίημα μελοποιημένο.

Προχωράμε, θα πάμε σε ένα άλλο ποίημα του Νίκο Καβαδία, την Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή είναι, έχουμε κάποια δυσκολία εδώ για να τα φέρουμε όλα στη σειρά, ας πάμε σε ένα τραγούδι πρώτα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάνο Χατζηδάκη, «Τα παιδιά του Πειραιά», και θα επανέλθουμε στον Νίκο Καβαδία με το ποίημα «Θεσσαλονίκη». Λοιπόν.

Λοιπόν, ελπίζω να το προλάβουμε εδώ. Ας ακούσουμε το ποίημα πρώτα. Θεσσαλονίκη. Ήτανε κείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη κέρδιζεν οριά με την οριά. Σε έστειλε ο πρόδος στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασε σκήνου το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε και αγιά θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σοδηγάει παιδί του Μποδιγάνη που τ' αγαπούσε ο δόκιμος και οι δυο μαρμαρινοί. Νερό καλάρι, το φορπίκ νερό και τα πανόλια. Μα σένα μια παράξενη ζαλάδα σε κοινή. Με στάμπα που δε φαίνεται σε κέντησε η Σπανιόλα ή το κορίτσι που χορεύει απάνω στο σκηνή. Απάνω στο γιατάκι σου φίδι νοθρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Ο ναύτης ρίχνει τα χαρτιά και ο θερμαστής το ζάρι. Κι αυτός που φταίει και δεν ογάει παραπατάει λοξά. Θυμίσω εκείνο το στενό κινέζικο παζάρι και το κορίτσι που κλαιγε πνιχτά με στα ριξά. Κάτω από τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου πες σ' αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάτια θα ψάχνεις στο στρατή που πάει για τον ντεπό. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Σε μουσική Θάνο Μικρούτσικο. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε.

Προχωράμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Το επόμενο ποίημα που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο «Φρεντερίκο Γκάρσια Λόρκα». Είναι ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία αφιερωμένο στον ποιητή, το μεγάλο ποιητή της Ισπανίας που δολοφονήθηκε στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφύλιου Πολέμου. Πριν να προχωρήσουμε όμως αυτό, ας ακούσουμε ένα τραγούδι γιατί παίρνει χρόνο μέχρι να τα βάλουμε στη σειρά. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο ένα άτομο είναι εδώ, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτόματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τη Μαρινέλα.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο ποίημα, όπως είπαμε, είναι του Νίκου Καβαδία, Φεντερίκου Γκάρσια Λόρκα. Ο Φεντερίκου Γκάρσια Λόρκα ήταν ένας μεγάλος Ισπανός ποιητής που το 1936 δολοφονήθηκε από το καθεστώς στον εμφύλιο πόλεμο, από το καθεστώς του Φράνκο. Δεν είχε γίνει ακόμα καθεστώς, δεν είχαν ακόμα κερδίσει την εξουσία οι οπαδοί του Φράνκου, αλλά στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο Νίκος Καβαδίας παρουσιάζει τον Φεντερίκο Γκάρσια Λόρκα δίνοντας μια εικόνα της τότε Ισπανίας και επίσης της κατοχικής Ελλάδας με τις εκτελέσεις. Αλλά φέρει τις εκτελέσεις της Κεσαριανής, όπου 200 κομμουνιστές κρατούμενοι εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. Λοιπόν, Φεντερίκο Γκάρσια Λόρκα. Ανέμισες για μια στιγμή τον πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Πανδιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτης τα χαμνά του. Το Ταύρο Πικασό ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδα, πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστά, ξοπίσω μης και μη σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες στέρφες από μέναν οι αγκαλιές, τότες που σ' έφεραν κατσίβελε στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω και σε έναν τρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες από το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι, και απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά, σύρε για εκείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, μέσα από τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του Βάλτου, ανάστροφη, φθενή, δίχως καρένα, σύνεργα που σκοριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πεθάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα 7 σκυλιά. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι μελοποιημένο σε μουσική Θάνο Μικρούτσικο και ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι, το ποίημα Φέντερικο Γκάρσια Λόρκα, μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο σε ερμηνεία Γιάννη Κούτρα. Το επόμενο θα ακούσουμε άλλο ένα ακόμα ποίημα, τραγούδι του Νίκο Καβαδία με τον τίτλο «Γιάρα Γιάρα». Ο Γιάρα είναι ο ποταμός Γιάρα της Μελβούρνης. Ο Νίκος Καβαδίας αναφέρεται σε ένα το ταξίδι στη Μελβούρνη με φορτηγό στο ποτάμι Γιάρα. Θα ακούσουμε όμως στο μεταξύ κάποιο άλλο τραγούδι μέχρι να μπορέσουμε να τα βάλουμε στη σειρά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα του Χατζηδάκη. «Έγινε παρεξήγηση» είναι ο τίτλος.

0: Προχωράμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπως είπαμε θα ακούσουμε το ποίημα «Γιάρα Γιάρα» του Νίκου Καβαδία που αναφέρεται σε μια σκηνή στο ποτάμι Γιάρα της Μελβούρνης. Με φορτηγό στο ποτάμι Γιάρα της Μελβούρνης. Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βάρδια ο κάβος. Σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές το φυλαχτό. Γελάς, μα εγώ σε πούλησα στο Ρίο για δυο σε δάλβος και απέσε ξαναγόρασα ακριβά στη Βηρυτό. Με πορφυρό στα χείλη μου κοχύλι σε προστάζω, στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιά λιτά. Απάνω Θεέ μου σκούπισε τη θάλασσα που στάζω και μάθε με να περπατώ πάνω στη γη σωστά. Κούκο φορούσες κάτασπρο, μικρός και κολαρίνα, ναυτάκι του γλυκού νερού. Σε πιάνει, μη το πεις αλλού, σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβένζο του καιρού. Τον Δήμο πάρει του φιδιού και δώσ' με ένα μαντήλι. Εγώ και σέγδισα μπροστά στο γέρο της ενώ βήρα κεφαλονίτισα και μάνα το καντήλι. Σε λόφο Ιαπωνέζικο κοιμάται το στερνό. Σου πήρα από την Άπολη μια ψεύτικη καμέα και ένα κοράλι ξέθωρο μαζί. Πίσω από το φρυγκορύφκο στην άδεια προκυμαία έβαινος γλώσσα της φωτιάς στο βάθος κρεμεζί. Φώτα του Μέλμπουρν, βαρεθά κυλάει ο Γιάρα Γιάρα ανάμεσα σε φορτηγά, πελώρια και βουβά, φέρνοντας προς το πέλαγος χωρίς να δίνει διάρα του κουριτσιού το φίλημα που στήχησε ακριβά. Γερά στην ανεμόσκαλα, καφέ για τον πιλότο, λακίζεται αλυσόδετη του στεριανού καημή και σένα που σε κέρδισα μια νης νυχθιά σε λότο, σμίγεις και πας με τον καπνό του γκρίζου ποταμού. Γερά ρίβα, γκρίζου ποταμού. Μα μια βάρκα θέλω ποταμέ να ρίξω από χαρτόνι όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. Σκοτώνει πες μου ο χωρισμός, ματώνει δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο, ψέματα, δε φτάσαμε ποτές. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα και το μελοποιημένο ποίημα σε μελοποίηση του Ξέμπαρκη.
1: Καθώς αποκοιμήθηκες φύλαγε βαρδιά ο κάβος, σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές

0: δεσμοχωρισμός.
1: Ματώνει,
0: δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
1: ψέματα?
0: Δε φτάσαμε ποτέ.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε το ποίημα, το μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Καβαδία, «Γιάρα, Γιάρα», που αναφέρεται στο ποταμό Γιάρα της Μελβούρνης. Λοιπόν, εντάξει, κλείνουμε αυτή την αναφορά σήμερα στον Νίκο Καβαδία. Ελπίζω όσοι την άκουσαν να άρεσε σε όσους την άκουσαν. Αν θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να πείτε τα δικά σας σχόλια. Πάμε σε ένα τραγούδι λίγο πριν αρχίσουμε κανονικά το πρόγραμμα στις 8 η ώρα.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
1: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Σμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.

0: γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
1: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
2: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλημέρα για όσους ανοίξανε τα ραδιοφωνά τους τώρα. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης. Σήμερα, Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026. Το πρόγραμμα σήμερα του επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Όπως είδατε, οι διαφημίσεις παίρνουν μερική ώρα, αλλά είναι πολύ χρήσιμες. Και ιδιαίτερα η διαφήμιση για την απογραφή, πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να λάβουμε μέρος και να δώσουμε σωστές τις απαντήσεις μας σωστά, για να δώσουμε την αληθινή εικόνα της ελληνικής παροικίας. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν την ανάγκη της στήριξής σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Παρακαλούμε τους ακροατές μας, γίνετε μέλη ή αν είστε μέλη, ανανεώνετε τη συνδρομή σας. Όπως γνωρίζετε, η συνδρομή είναι $16 και για όσους είναι συνταξιούχοι, φοιτητές ή για κάποιο λόγο δεν εργάζονται, είναι $11. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας. Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Αν κάποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, το κινητό μου τηλέφωνο είναι 04-09-319-081. Ελπίζω, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μερικοί από εσάς να ακούσατε και την ώρα που έχουμε μεταξύ 7 και 8 το πρωί. Σήμερα είχαμε μία αναφορά στην ποίηση σε μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Τώρα, στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε ανακοινώσεις, αναφορές και σχόλια και συνεντεύξεις. Θα έχουμε μια συνέντευξη με τον κύριο Θόδωρο Μάρκο και επίσης με τον δόκτωρα Αντώνη Δρακόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Να πάμε σε μια ανακοίνωση του ΦΑΡΟΥ, της εκπαιδευτικής συμμαχίας ΦΑΡΟΣ. Η συμμαχία ΦΑΡΟΣ ξεκινάει εκστρατεία για τη διάσωση του προχωρημένο επίπεδο ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρών. Το μέλλον του προχωρημένου επίπεδου ελληνικών Advanced Greek Major στο Πανεπιστήμιο Λατρών είναι πλέον στα χέρια της παροικίας. Μετά από απόφαση του Πανεπιστημίου να διακόψει τα προγράμματα προχωρημένου επίπεδου για όλες τις γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, η Συμμαχία ΦΑΡΟΣ συνεργάζεται με μέλη της ελληνικής παροικίας για να αποκατασταθούν τα ελληνικά του επίπεδου αυτού.

Μετά από μια σειρά συναντήσεων με τον καθηγητή Μετ Μπαγκουάιερ, κοσμήτωρα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι υπάρχει λύση για την αποκατάσταση. Το Πανεπιστήμιο έχει συμφωνήσει να επαναφέρει τα προχωρημένα μαθήματα ελληνικών αν η ευρύτερη ελληνική παροικία ενώσει τις δυνάμεις της μαζί με το Πανεπιστήμιο σε μια τριετή συνεργασία χρηματοδότησης. Η απόφαση αυτή δηλώνει σημαντική πρόοδο, αλλά δημιουργεί επίγουσα πρόκληση. Το Πανεπιστήμιο Λατρόπ είναι το μόνο πανεπιστήμιο της Βικτόριας με πλήρες πρόγραμμα ελληνικών. Χωρίς το προχωρημένο επίπεδο, οι μαθητές που τελειώνουν το Λύκειο δεν μπορούν να συνεχίσουν σε προχωρημένο επίπεδο. Ο αριθμός εκπαιδευτικών ελληνικής γλώσσας καθώς και ειδικών γλωσσικών υπηρεσιών θα μειωθεί και μπροστά μας έχουμε μια ακόμα καθοριστική στιγμή. Η Συμμαχία Φάρος ξεκινάει αυτή την παροικιακή εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων για να εξασφαλίσουμε το ποσό που χρειάζεται και να αποδείξουμε ότι η ελληνική παροικία μαζί με τους φίλους και υποστηριχτές της δεσμεύεται να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα που είναι τόσο απαραίτητη για την πολυπολιτισμική ισοτικότητα της Αυστραλίας και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Η ελληνική γλώσσα είναι το κλειδί στην ταυτότητα. Ελπίζουμε να συμπορευτείτε μαζί μας για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της. Προσκαλώ θερμά όλα τα μέλη της παροικίας να παρευρεθούν σε μια ανοιχτή συνάντηση όπου θα περιγράψουμε την πρόταση του Πανεπιστημίου Λατρόπ και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την πλήρη αποκατάσταση του προγράμματος ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο. Η συνάντηση αυτή θα γίνει απόψε, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, απόψε, 6:30 στον ημιόροφο, στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας, γωνία Λόνσντεϊλ και Ράσελ Στρίτ, Μελβούρνη. Στη Μελβούρνη λοιπόν απόψε στις 6:30 μετά μεσημβρία. Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα από την εκπαιδευτική συμμαχία Φάρος. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και το φίλο μας τον Θόδωρο Μάρκο, ο οποίος θα πει και αυτός τη δική του άποψη. Λοιπόν, είπαμε ότι η συνάντηση είναι απόψε στις 6:30 στον ημιόροφο της κοινότητας. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, ας προχωρήσουμε μάλλον με ένα μουσικό διάλειμμα και μέχρι να πάμε στην συνέντευξη με τον Θόδωρο Μάρκο.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, συγγνώμη, είχαμε κάποιο πρόβλημα εδώ με τα τηλέφωνα. Ελπίζω τώρα να έχει αποκατασταθεί η φωνή μας και να έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Θόδωρο Μάρκο. Θόδωρο, καλημέρα, καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλημέρα Χρήστο σε σένα και στις ακροάτρες και ακροατές του 3Z. Έλα, μ' ακούτε?
0: Θόδωρε, σε ακούμε, βεβαίως σε ακούμε. Ναι, δεν ξέρω αν άκουσες, προηγουμένως είχαμε την ανακοίνωση. Αν θα ήθελες να πεις κάτι για την εκπαιδευτική συμμαχία Φάρος και τη συνάντηση που γίνεται απόψε.
1: Πολύ ωραία. Ναι, θα ήθελα να ενημερώσω την παροικία πως απόψε στις 6.30 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, στον ημιόλοφο της κοινότητας θα γίνει μια ανοιχτή συνάντηση για να ενημερώσει στην παροικία η Συμμαχία Φάρος, που είναι μια εκπαιδευτική επιτροπή, συμμαχία όπως είπες και εσύ, για το τι ακριβώς γίνεται στο Πανεπιστήμιο του Λατρό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα στο όσο αφορά τα μαθήματα που προσφέρονται στο κρίση, αποφάσισε να διακόψει τα λεγόμενα προχωρημένα μαθήματα λοιπόν στο μετά από μια συζήτηση που έγινε μεταξύ της Συμμαχίας Φάρους και της Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου, συμφωνήθηκε πως θα συνεχιστούν, με την προϋπόθεση όμως πως και η ελληνική παροικία θα προσφέρει οικονομικά στη διατήρηση αυτού του προγράμματος. Και έτσι σήμερα η Συμμαχία Φάρους καλεί όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για τη γλώσσα μας, για την προώθηση της γλώσσας εδώ στη Μελβούρνη, να έρθουν στην κοινότητα, να τους ενημερώσουμε για το τι ακριβώς γίνεται και να ζητήσουμε τη στήριξή τους ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα των υλικών. Όλοι θα θυμόμαστε πως το 2020 δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν κλείνει, αλλά περιορίζεται. Και έτσι οπωσδήποτε αυτό πρέπει να το παλέψουμε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ναι, Θόδωρε, απόψε είναι η συνάντηση αυτή, είναι στην κοινότητα, στον ημιόρροφο της κοινότητας, στις 6.30 απόψε, στις 6.30.
1: Και ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
0: Βεβαίως. Ναι, ελπίζω αρκετοί από τους ακροατές μας να κάνουν τον κόπο, να πάρουν το λεωφορείο ή τέλος πάντων να παρευρεθούν σε αυτή τη συνάντηση, η οποία είναι πολύ σπουδαία για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που αφορά την παροικία. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις τίποτε άλλο σχόλιο.
1: Κοίτα, οπωσδήποτε θα ήθελα να πω και μερικά λόγια για το γεγονός ότι τελικά μάθαμε, ενημερωθήκαμε από την κοινότητα που θα γίνει η γενική συνέλευση αυτή της κοινότητας που θα γίνει στις 2 του Αυγούστου, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αργά, Χρήστο.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: πάρα πολύ αργά,
1: μιλάμε
0: ναι.
1: Πως έχει τελειώσει και το τελευταίο οικονομικό έτος και εμείς πάμε να μιλήσουμε για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Δηλαδή είναι λίγο τραγελαφική η υπόθεση, γιατί δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε μια σωστή εικόνα τουλάχιστον για την οικονομική πραγματικότητα του οργανισμού αυτού. Μάθαμε πως πήρανε μια αποζημίωση 6 εκατομμυρίων για το κτίριο στο Πολύ. Και αυτό το γεγονός είναι θετικό και αξίζει να πούμε συγχαρητήρια στην κοινότητα που κατάφεραν να πάρουν αυτά τα 6 εκατομμύρια. Πολύ καλό το αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με την τρέχουσα κατάσταση στην κοινότητα. Από αυτά που είδα, τουλάχιστον στον ισολογισμό, δείχνει πως υπάρχει ένα πολύ σοβαρό παθητικό για την οικονομική χρονιά του 2024-2025. Γύρω στα 3 εκατομμύρια παθητικό από ό,τι φαίνεται. Βέβαια μετά αυτοί προσθέτουν τα 6 εκατομμύρια του κτηρίου, αλλά πάντως η πραγματικότητα είναι πως υπάρχει ένα παθητικό και θέλουμε να ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Γιατί αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, αυτά τα 6 εκατομμύρια γρήγορα θα εξαφανιστούν. Ναι. Να ρωτήσουμε για την απορία της κοινότητας, να ρωτήσουμε γιατί δεν υπάρχει μια πιο πολύ, ας πούμε, θα λέγαμε, επικοινωνία με τα μέλη. Όλα αυτά πρέπει να υποθούν και να ακούσουμε τις απαντήσεις από τα στελέχη της κοινότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά όπως είπα, λίγο μπερδεμένα μας τα παρουσιάζουν τα πράγματα και θέλουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Και εδώ που τα λέμε έτσι που φτάσανε, εγώ θα έλεγα καλύτερα να περιμένουμε ένα ακόμα μήνα να μάθουμε και για τον οικονομικό ισολογισμό του 25-26. Θα περιμένουμε ακόμα χρόνο. Κατάλαβες, είναι κάπως περίπτωκη η κατάσταση.
0: Γι' αυτό ας περιμένουμε του χρόνου τον Αύγουστο, το 27, Θόδωρο.
1: Κάπως έτσι, αν ακολουθήσουμε την ίδια τακτική, αυτό θα κάνουμε και θα μένουμε in the dark που λέμε οι Αυστραλοί, οι Ιγλέζοι. Θα έχουμε εντελώς σκοτάδι για τα οικονομικά της κοινότητας. Θα μου πεις, Θοδωρή, γιατί ενδιαφέρεις τόσο πολύ για τα οικονομικά? Γιατί εντάξει, εάν δεν υπάρχουν οι πόροι, δεν μπορεί η κοινότητα να προσφέρει έργο. Και όπως είπα, ωραία αποζημίωση, ωραία και τις επιχορηγήσεις που παίρνουμε από την κυβέρνηση. Αλλά το σημαντικό γεγονός να υπάρχουν πόροι, να υπάρχει ένα εισόδημα, ώστε η κοινότητα να κάνει άνετα τη δουλειά της, να προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει στην παροικία.
0: Ναι, να πούμε, Θόδωρο, βέβαια, ότι η αποζημίωση είναι, τι σημαίνει, ότι τρώμε από τα έτοιμα. Είναι περιουσία της κοινότητας που τη δημιούργησε μια προηγούμενη γενιά και εμείς την καταναλώνουμε σήμερα.
1: Ναι, κοίτα, όλο το θέμα περί πολλήν είναι, σκέφτομαι, Χρήστο, ήσουν και εσύ τότε τη δεκαετία 80 που αγοράστηκε το οικόπεδο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Για 500.000 δολάρια τότε, με σκοπό να χτιστεί σχολείο εκεί. Δεν γινόταν, μετά αγοράστηκε το Alfredton. Έγιναν δύο καλές αγορές τότε, στις οποίες ακόμα βασιζόμαστε. Δηλαδή, φαντάσου να μην γινόταν τότε αυτή η αγορά, που θα ήμασταν τώρα. Έτσι, πήραμε 17 εκατομμύρια από αυτή την αποζημίωση. Και σίγουρα αυτό βοήθησε πάρα πολύ την οικονομική κατάσταση κοινότητα, αλλά δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτά. Πρέπει να υπάρχει ένα εισόδημα. Το εισόδημα, από ό,τι βλέπω, είναι προβληματικό. Αλλά κοίτα, ας περιμένουμε τη Γενική Συνέλευση και ελπίζω πως θα μας δοθούν οι απαντήσεις στις πολλές ερωτήσεις που είμαι σίγουρος θα έχουν τα μέλη της κοινότητας. Ελπίζω να γνωρίζει ο κόσμος πώς γίνεται η Γενική Συνέλευση, γιατί δεν ξέρω πλέον πόσα μέλη έχουν μείνει οικονομικά και εκεί τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Δεν γίνεται η σωστή ενημέρωση για να στέλνουν τα νομικά γράμματα που πρέπει να σταθούν κάθε στην αρχή του χρόνου, που πρέπει να ανανεώσει τη συνδρομή σου. Αλλά όλες αυτές οι ερωτήσεις θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση στα μέλη της κοινότητας που παρέμειναν, γιατί από ό,τι βλέπω λιγοστεύουν συνεχώς, να έρθουν στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 2 του Αυγούστου και να ζητήσουν να γίνει ένας διάλογος που πλέον δεν υπάρχει στην κοινότητα. Αυτό είναι το λυπητερό. Η κοινότητα πλέον δεν είναι κοινότητα. Δεν μιλάμε, δεν συζητάμε. Και είναι αρκετά λυπηρό αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως είναι πολύ λυπηρό, Θόδωρε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σου συμμετοχή. Δυστυχώς χάσαμε λίγο χρόνο με τα προβλήματα της τηλεφωνίας που έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσβλέπουμε και στη Γενική Συνέλευση και σε επόμενες συνεδεύξεις που θα έχουμε μαζί σου.
1: Σίγουρα, και ιδιαίτερα για το θέμα των ελληνικών στον Λατρό, ελπίζω πως η κοινότητα θα ανταποκριθεί την έκκληση που θα γίνει, γιατί τα ωραία παχιά λόγια να δοξάζουμε τη γλώσσα μας και να λέμε πόσο περήφανοι είμαστε για την ελληνικότητά μας δεν είναι αρκετά. Στη φράση κολλάει το σίδερο. Σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα σημερινό που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και και ελπίζω πως θα βρεθεί το ποσό για να στηριχθεί το πρόγραμμα αυτό, αλλά όχι μόνο να στηριχθεί, αλλά να συνεχίσει, γιατί είναι το, μόνο πρόγραμμα που, που παραμένει στην, στην Βικτόρια. Θυμάσαι, Χρήστο, τις χρυσές εποχές του 80 και 90, όταν υπήρχαν 4 και 5 ελληνικά προγράμματα.
0: Τώρα
1: μας έμεινε ένα. Γιατί μπανίζουμε, συνεχώς μιλάμε για τη, για τη μεγαλοσύνη της παροικίας μας, για, για το γεγονός ότι είμαστε 200-300.000 ελληνικής καταγωγής άτομα εδώ, και είναι αξιολείπουτο αν δεν μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί κάποιος να μην καλά, έχει την κυβέρνηση ευθύνη, σίγουρα έχει, αλλά η σημερινή πραγματικότητα μας λέει πως πρέπει και εμείς σαν και σαν παροικία να στηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό.
0: Βεβαίως, Θόδωρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Θόδωρη.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι,
1: θα τα πούμε απόψε και στις τρεις εβδομάδες.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου.
0: Ασφαλώς. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, γεια σου, Θόδωρη.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν ο κύριος Θόδωρος Μάρκος, ο οποίος μας μίλησε για τη συνάντηση που θα γίνει απόψε στην κοινότητα στις 6.30 η ώρα, στον ημιόροφο της κοινότητας, για ένα πολύ ζωτικό ζήτημα που αφορά το τμήμα προχωρημένων στο Πανεπιστήμιο του Λατρών. Ελπίζω πάρα πολύ συμπάρικοι να δώσουν το παρόν, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί, που τους αφορά επίσης άμεσα. Λοιπόν, προχωρήσουμε, ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι να οργανωθούμε λίγο εδώ και να επικοινωνήσουμε με τον Δόκτωρ Αντώνη Δρακόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φαίνεται να έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα τηλέφωνα. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον δόκτωρα Αντώνη Δρακόπουλο. Θα συνεχίσουμε. Ας πάμε σε ένα σχόλιο σχετικά με την Ελλάδα. Κάποιος γράφει ένα γράμμα στην εφημερίδα, την Καθημερινή, που λέει τα στατιστικά της υγείας μας. Είναι μια ενδιαφέρουσα επιστολή, να τη διαβάσουμε. Από πρόσφατη μελέτη του ΟΣΑ του 2025 για την υγεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταχυολογώ, λέει ο αλληλογράφος, ορισμένα σημαντικά ψήγματα για την κατάσταση της υγείας και την νοσηρότητα των Ελλήνων. Το προσδόκιμο ζωής είναι σήμερα στην Ελλάδα 81,9 χρόνια. Ελαφρώς υψηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 81,7. Όμως το 48% των ανδρών και το 65%, το 48% των ανδρών και το 56% των γυναικών άνω των 65 ετών έχουν πολλαπλές χρόνιες παθήσεις, ενώ 1.100.000 περίπου του γενικού πληθυσμού ζουν με καρδιοαγγειακές παθήσεις και 567.000 ή ένα άτομο στα 20 πάσχει από καρκίνο. Το 1/3 των πρόωρων θανάτων θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί γιατί προκαλούνται από τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Τις κακές δηλαδή συνήθειες των Ελλήνων. Κάπνισμα, αλκοόλ, κακή διατροφή, έλλειψη σωματικής άσκησης, περιβάλλον. Μεταξύ των κινδύνων αυτών το κάπνισμα, παρότι έχει μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια, εξακολουθεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 25% των Ελλήνων, οι άνδρες 31%, γυναίκες 19% να καπνίζουν. Η κατανάλωση αλκοόλου από την άλλη μεριά έχει μειωθεί στους ενήλικες κατά 15%. Στην Ελλάδα δηλαδή έχει μειωθεί στους ενήλικες κατά 15% σε μια δεκαετία και είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι 6,6 λίτρα ετησίως, έναντι 1,8 λίτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αλκοόλ μειώθηκε επίσης σημαντικά και στους εφήβους, όντας σήμερα στο 74% του επίπεδου των εφήβων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, στην παχυσαρκία, ενήλικες και έφηβοι διαφοροποιούνται. Το 12% των ενηλίκων και το 28% των εφήβων είναι υπέρβαροι ή παχύσαργοι. Στην Ελλάδα δηλαδή, το 12% των ενηλίκων, αλλά των εφήβων είναι μεγαλύτερο, είναι 28%. Είναι υπέρβαροι ή παχύσαργοι, με αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη, 15% για τους ενήλικους και 21% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα γράφει

ο Νικόλαος Λίτσος, που είναι και οικονομολόγος. Μια πολύ ενημερωτική επιστολή. Να πούμε επίσης κάτι, ένα σχόλιο για το επεισόδιο που έγινε στο Άργος. Ένα παιδί 20 χρονών που ήταν αυτιστικό, έπασχε δηλαδή από αυτισμό, πήγε στο μπάνιο με το αυτοκίνητο, έτρεχε, οι αστυνομικοί το κυνήγησαν, δεν σταμάτησε το παιδί, μετά σταμάτησε και προσπάθησε να φύγει, το πυροβόλησαν και το σκότωσαν. Ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Αυτό που θα λέγαμε εδώ είναι ότι δεν φαίνεται ότι η εκπαίδευση των αστυνομικών πάσχει επίσης. Δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί πώς να χειριστούν μερικές δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Κρίμα στο παιδί και κρίμα και στους αστυνομικούς που δεν ήξεραν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Να προχωρήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Δυστυχώς είχαμε ένα πρόβλημα σήμερα με τα τηλέφωνα. Να υπενθυμίσουμε ότι το 3XXZ είναι μια παροικιακή κατάκτηση, ένας θεσμός που συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στη διατήρηση της γλώσσας μας στην Αυστραλία, και θα πρέπει να τον στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να επαναλάβουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3XZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φίλων στην ενίσχυση του αριθμού των μελών μας. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη και, αν είναι μέλη, να ανανεώνουν τη συνδρομή τους. Ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα του 3XZ. Δευτέρα με Πέμπτη τα προγράμματα αρχίζουν στις 8 και την Παρασκευή στις 9 το πρωί. Το πρόγραμμα της Τρίτης είναι 2ωρο από τις 8 μέχρι τις 10. Το πρόγραμμα της Τετάρτης αρχίζει συνήθως στις 7 η ώρα με ένα πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα και όπως είχαμε σήμερα με αναφορές. Σήμερα είχαμε μια αναφορά στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, στα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Ακούτε όλα τα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Παρασκευής είναι 9 με 10 και το κυπριακό πρόγραμμα είναι κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 το βράδυ. Και το πρόγραμμα του Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ. Στο 3CR υπάρχει και ένα δίγλωσσο πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11. Λοιπόν, το πρόγραμμα την επόμενη εβδομάδα θα γίνει από το φίλο Γιώργο Χρονόπουλο. Να ευχαριστήσουμε για σήμερα, να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Θόδωρο τον Μάρκο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε τον Αντώνη Δρακόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους εσάς τους ακροατές μας. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα της Τετάρτης αρχίζει στις 7 η ώρα. 7 με 8 μπορείτε να...
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.